6 και 6.

0: Η ώρα είναι 6. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι συναυλία. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και δείτε τον Harry Styles live στο Wembley.
1: Pepper Experience.
0: Ο Pepper 966 σε στέλνει στο Λονδίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις.

0: Παρασκευή 8 Μαΐου. Μάλλον πιο σημαντικό είναι ότι είναι Παρασκευή. Καλημέρα, Πέπερς. Καλώς ήρθατε εδώ στην παρέα μας, το πρωινό Πέπερ. Θοδωρής Μαμακάρης, Τάκης Γιαννούτσος, 6 με 10 κάθε μέρα μαζί. Σήμερα λοιπόν έφτασε και αυτή η Παρασκευή, ηλιόλουστη Παρασκευή, με τον Αρσένη να γιορτάζει λοιπόν χρόνια πολλά στον Αρσένη, σε έναν θεολόγο, σε μια Κασιόπη που γιορτάζει σήμερα και με πολλές παγκόσμιες ημέρες. Έχουμε Παγκόσμια ημέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου και έχουμε και Παγκόσμια ημέρα θαλασσεμίας, δηλαδή μεσογειακής ανεμίας. Είναι η Παγκόσμια ημέρα σήμερα. Δεν ξέρω, έχεις καμιά άλλη Παγκόσμια
1: ημέρα
0: σήμερα?
1: Έχω Παγκόσμια ημέρα για τον καρκίνο των οθικών, η ώρα μνήμης και συμφιλίωσης για όσους έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, και Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου, παρακαλώ.
0: Να, σήμερα. Πες και, να πούμε
1: Παγκόσμια
0: και
1: ημέρα του γαϊδάρου για να τιμήσει το πιο εργατικό ζώο, το οποίο δεν λαμβάνει την αναγνώριση που το αξίζει. Και όχι μόνο αυτό, ταλαιπωρείται.
0: Ας
1: μην ξεχνάμε τη Σαντορίνη, πρέπει να έχουν σταματήσει αυτά. Δεν ξέρω, μπορεί και να συνεχίσουν.
0: Ναι, ναι, ναι. Πάντως είναι πολλοί κόσμοι που το παρακολουθεί αυτό το θέμα να σταματήσει,
1: ναι, βέβαια,
0: και
1: βέβαια,
0: καλά
1: βέβαια
0: θα κάνει να σταματήσει. Έχεις δίκιο.
1: Είναι από τα πιο εργατικά ζώα και από τα πιο γλυκά ζώα.
0: Τα πιο γλυκά και όμορφα ζώα.
1: Και πολλοί κόσμοι, ωστόσο, τα ταλαιπωρεί.
0: Καλημέρα, Πέπερς. Λοιπόν, εδώ μέχρι τις 10 Θοδωρής Μαμακάρης, Τάκης Γιαννούτσος, ξεκινάει το πρωινό Πέπερ.

Είναι το πρωινό Pepper, κάθε μέρα 6 με 10 το πρωί. Τάκης Γιάννουτσος, Θοδωρής Βαμβακάρης, στο μικρόφωνο το 96,6. Μία από τις αγαπημένες ταινίες των Χριστουγέννων, που σίγουρα την έχουν δει πάρα πολλοί κόσμος, είναι το Love Actually. Όσοι λοιπόν το έχετε δει το Love Actually, θα θυμάστε τη σκηνή αυτή, όπου ο Άντριου Λίνκολν εκφράζει τα συναισθήματά του στην Τζούλιετ, χαρακτήρα που υποδίεται η Κάιρα Νάιτλι, που είναι μια σειρά από πλακάτ και χειρόγραφα μηνύματα. Είναι μια από τις πιο αναγνωρισμένες σκηνές από την ταινία του 2000.

0: 3. Έχει αναπαραχθεί σε πάρα πολλά memes, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί το λέμε αυτό? Αυτή η σκηνή λοιπόν γυρίστηκε σε μια πραγματική πόρτα, έξω από μια πραγματική πόρτα, η οποία έχει γίνει τουριστικό αξιοθέατο. Σειραίωνες λοιπόν στο σπίτι πάρα πολλοί θαυμαστές της ταινίας αυτής για να δουν αυτή την πόρτα, και η ιδιοκτήτρια που απίβδησε αποφάσισε να πουλήσει την πόρτα αφού υπέμεινε χρόνια τον κόσμο να στέκεται έξω από το σπίτι. Είναι στο Notting Hill του Λονδίνου.
1: Φαντάζομαι θα κάνουν και το σκηνικό, θα έχουν και καρτέλες μαζί. Φαντάζομαι θα κάνουν όλο το σκηνικό.
0: Είναι
1: την πόρτα, έτσι.
0: Ναι. Είναι στο Notting Hill του Λονδίνου. Η ξύλινη πόρτα που φέρει τον αριθμό 27 πωλείται από τον οίκο δημοπρασιών Omega Auctions με έδρα την πόλη Νιούτον σε μια τιμή που θα κυμανθεί μεταξύ 3.000 και 5.000 λίρες, και μάλιστα η δημοπρασία θα γίνει σήμερα, αν ενδιαφέρεστε, προφανώς θα είναι και ηλεκτρονική, και είπε ότι είναι μια πάρα πολύ σημαντική πόρτα, είπε ο υπεύθυνος του οίκου δημοπρασιών. Ελπίζει κάποιος, είπε ότι η ιδιοκτήτρια της πόρτας το απόλαυσε αυτό το γεγονός, αλλά θέλει να το αναθέσει κάποιον άλλον.
1: Πέρασαν χρόνια απόλαυσης.
0: Φαντάζομαι ότι αυτός θα πάρει την πόρτα, δεν την βάλει πουθενά έξω. Την βάλει σπίτι του.
1: Πλάκα κάνεις.
0: Εκτός αν υπάρχει κανένας συλλέκτης ο οποίος μαζεύει πράγματα από την ταινία.
1: Ξέρεις, είναι αυτό που δεν το υπολογίζεις στην αρχή. Σου κάνουν πρόταση. Μπορούμε σε αυτή την πόρτα, κάναμε, ας πούμε, πώς το λένε, γύρω. Είδαμε, μας αρέσει πολύ, μπορούμε να κάνουμε εδώ ένα γύρισμα. Λέει ναι, με μεγάλη μου χαρά. Όταν μετά βλέπεις ότι δεν σταματάει για τόσα χρόνια ο τουρισμός έξω από την πόρτα σου.
0: Γιατί είναι έξω από πραγματικό σπίτι, δηλαδή. Και το εσωτερικό. Εντάξει, το δίνεις στο σπίτι σου, επειδή παίρνεις κάποια λεφτά, η αλήθεια είναι. Αλλά από το 2002 που έχει γυρίσει την ταινία μέχρι το 26, 24 χρόνια. Σκέψτε τώρα πόσοι τουρίστες έχουν περάσει από εκεί.

0: Εκτός λοιπόν από τη δημοπρασία της πόρτας που λέγαμε λίγο πριν, αυτή την Παρασκευή, να ξέρετε εσείς ότι την επόμενη Παρασκευή ήρθε η μέρα της μεγάλης κλήρωσης. Ποιας κλήρωσης? Pepper Experience με Harry Styles στο Wembley του Λονδίνου για μια μοναδική συναυλία αυτής της μοναδικής περιοδίας αυτού του μοναδικού καλλιτέχνη. Τέσσερις μέρες, δύο άτομα με όλα τα έξοδα πληρωμένα από το Βλασόπουλος Travel, και για να φτάσετε λοιπόν εκεί και να νιώσετε κι εσείς όλη τη χαρά αυτής της πεπερικής εμπειρίας, τι μπορείτε να κάνετε? Δευτέρα με Κυριακή και τις ώρες 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6 το απόγευμα, το νου σας εδώ, γιατί θα ακούτε το Pepper Password. Κάθε φορά λοιπόν που το ακούτε, μπαίνετε στο pepper966.gr, συμπληρώνετε τα στοιχεία σας στη φόρμα συμμετοχής, συμπληρώνετε και το Pepper Password που μόλις ακούσατε, και περιμένετε την άλλη Παρασκευή, μία εβδομάδα από τώρα, την εκπομπή μας, να κάνουμε την κλήρωση και να ανακοινώσουμε τον νικητή.
1: Pepper 96.6.
2: Για life coach, chef, babysitter, ταξί, detective, σύμβουλο επιχειρήσεων, εξολοθρευτή εντόμων, οικογενειακό γιατρό και γενικά για όλα, ξέρουμε. Θα καλέσεις τη μαμά σου. 11888 για όλα. Χρόνια πολλά στο μεγαλύτερο ανταγωνιστή μας.
3: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Καλημέρα, καλημέρα και πάλι εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε, είναι 3 λεπτά μετά τις 7, είναι το πρωινό Πέπερ. Σήμερα είναι Παρασκευή 8 Μαΐου, με τον καιρό να είναι συννεφιασμένος, να είναι μουντός, έτσι θα είναι σχεδόν όλη την ημέρα, όπως μας λένε οι μετεωρολόγοι. Η θερμοκρασία όμως θα φτάσει στους 25 βαθμούς και θα φτάσει το απόγευμα στους 25 βαθμούς, γύρω στις 6. Από αύριο αρχίζει μια μεγάλη άνοδος θερμοκρασίας με έθριο καιρό που θα ξεκινήσει από 29 βαθμούς αύριο, θα πάει στους 28 της Κυριακής, θα φτάσει στους 30 της Δευτέρας και την Τρίτη παρακαλώ θα έχουμε 34 βαθμούς, δηλαδή μπαίνει το καλοκαίρι
1: κανονικά και με τον νόμο.
0: Από ό,τι φαίνεται παίρνει προώρα
1: κανονικότατα, ναι,
0: το
1: ναι.
0: καλοκαίρι και μάλιστα θα είναι και πολύ ψηλές θερμοκρασίες για την εποχή, γιατί η ψηλότερη μέγιστη που έχει παρατηρηθεί το Μάιο είναι γύρω στους 35,8 βαθμούς, αλλά ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Μπορεί να κάνουμε το ρεκόρ.
1: Μαζί με τον καιρό και με τη θερμοκρασία. Μαζί με τον καιρό και με τη θερμοκρασία που ανεβαίνει, να ξέρετε, ανεβαίνει και το χρώμα, αλλάζει και το χρώμα στην κατάσταση των κουνουπιών. Γίνεται πλέον σχεδόν σε όλες τις ημέρες, κάποια στιγμή της ημέρας, κόκκινα. Ναι. Δηλαδή είναι πολύ μεγάλη, έχουν μεγάλη όρεξη τα κουνούπια.
0: Λογικά θα έχουν ψεκάσει. Δηλαδή κανονικά ψεκάζανε πιο νωρίς. Έτσι θυμάμαι δηλαδή. Δεν ξέρω, λογικά πρέπει να έχουν ψεκάσει για τα κουνούπια. Να μην
1: λογικά, ναι.
0: Το καλοκαίρι.
1: Απλά να ξέρετε ότι αυτό που λέει το μετεό. Να ξέρετε, δεν έχει πρόγνωση ότι θα έρθουν ή δεν θα έρθουν κουνούπια. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για πολλά κουνούπια ή για λίγα κουνούπια.
0: Με την υγρασία
1: ή για μέτρια. Ναι, ναι. Δεν έχει καμία πρόβλεψη ότι θα έρθουν κουνούπια ή δεν θα έρθουν κουνούπια, έτσι.
0: Η πιθανότητα. Μπράβο, λοιπόν, ναι. Για τη δραστηριότητά τους. Λοιπόν, όπως είπαμε, Αρσένιος, Αρσενία, Θεολόγος, Θεολογία γιορτάζουν σήμερα αρκετές ημέρες και επέτεια κτλ. Με τον Ερυθρό Σταυρό, τη Θαλασσεμία, τον καρκίνο των οθικών και έχουμε και την Παγκόσμια Μέρα Γαϊδάρου σήμερα για ένα από τα πιο εργατικά ζώα που συχνά δεν λαμβάνει την αναγνώριση που του αξίζει και πολλές φορές ταλαιπωρείται, όπως έχουμε δει και σε ελληνικές περιπτώσεις. Για παράδειγμα, βασικό τη Σαντορίνη και τι τραβάνε τα γαϊδουράκια για να πάνε τον κόσμο από το λιμάνι πάνω στην Σταφυρά, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, όχι, τραβάνε όλο το
0: λιμάνι. Μάλλον σαφυρά.
1: Με 40 βαθμούς καλοκαίρι και ένα και δύο άτομα πάνω στο γαϊδούρι να ανεβαίνει, να κατεβαίνει, ασταμάτητα για διαμαρτύρητα. Είναι μια τραγική κατάσταση.
0: Ναι, βέβαια. Και οφείλουμε λοιπόν τουλάχιστον μία μέρα το χρόνο να το θυμόμαστε αυτό και να εντείνουμε στις προσπάθειές μας να σταματήσει. Λοιπόν, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 πρωινό Πέπερ, Τάκης Γιαννούτσος και Θοδωρής Ναυακάρης.

0: Σε όλο τον κόσμο πλέον έχει ξεσπάσει μια ανησυχία με το κρούσμα του Χανταΐου στο κρουαζιερόπλοιο. Υπάρχει μια παγκόσμια ανησυχία, γιατί το θέμα δεν είναι μόνο οι επιβάτες πάνω στο κρουαζιερόπλοιο, τα θύματα, πώς το λένε, οι τρεις θάνατοι ή τα πόσα κρούσματα ή το ότι 146 άτομα πλέον βρίσκονται όλοι σε καραντίνα. Το θέμα είναι ότι πριν ξεσπάσει ο Χανταϊός, πριν γίνει γνωστός δηλαδή ο Χανταϊός και πριν έχουμε τα πρώτα θύματα, είχαν προλάβει μέχρι 30 Απριλίου να αποβιβαστούν σε διάφορα μέρη, κάνανε διάφορες στάσεις και μετά φύγανε στις χώρες τους, άλλη Ολλανδία, άλλη Γερμανία, άλλη Βέλγιο. Και δεν ξέρουν κανείς, ψάχνουν τώρα να δούνε αν αυτοί έχουν εκδηλώσει συμπτώματα Χανταϊού εκεί στις χώρες που πήγαν, με ποιους ήρθαν σε επαφή, γιατί είναι πολύ με την επαφή, πώς το λένε, μεταδίδεται ο ιός.
1: Και μάλιστα είναι μία από τις επιβάτητες η οποία τελικά πέθανε, η σύζυγος ενός που είχε χάσει τη ζωή του, που έφυγε από το πλοίο και πήγε ταξίδι με αεροπλάνο. Και ψάχνουν να δουν, ας πούμε, τους επιβάτες του αεροπλάνου, στο οποίο ήταν αυτοί που πέθανε τελικά.
0: Ναι, βέβαια. Ναι. Δεν είναι μόνο.
1: Που ήταν σίγουρο ότι είχε.
0: Ναι. Δεν είναι μόνο δηλαδή με πόσους έχει έρθει σε επαφή, με φιλικό ή συγγενικό της περιβάλλον. Είναι από πού πέρασε. Ο καθένας από πού έχει πέρασει, από πού πέρασε. Αν είχε κρούσμα, αν είχε εκδηλώσει το κρούσμα, ή αν το έχει απλά πάνω του. Η συγκινητική ιστορία ενός γιατρού που πήγε. Είχε πάει διακοπές εκεί ο γιατρός. Για να κάνει, δηλαδή ήταν εκτός δουλειάς και έκανε. Αλλά όμως ο επίσημος γιατρός του πληρώματος αρρώστησε. Οπότε λέει ο γιατρός που έκανε διακοπές, ο Στίφεν Κόρφιλντ, που βρισκόταν ήδη, λέει: μέσα σε 12 έως 24 ώρες έγινε σαφές ότι υπήρχαν αρκετά άτομα άρρωστοι και η κατάσταση χειροτεύερε. Οπότε κάπως εγώ ανέλαβα το ρόλο του γιατρού του πλοίου. Ο Πόη ανησυχεί για τον Χανταϊό, λέει ότι δεν αναμένουμε μεγάλη πανδημία τύπου COVID-19. Θα έχουμε μια πανδημία, θα έχουμε περισσότερα κρούσματα σε όλο τον κόσμο, λέει ο Πόη, αλλά δεν περιμένουμε μεγάλη σαν τον COVID-19.
1: Πάντως προς το παρόν η Ισπανία που λέγαμε χθες ότι θα δεχτεί, ας πούμε, να φύγουν οι Ισπανοί που είναι μέσα στο πλοίο, δεν έχει πάρει καμία απόφαση και προκαλέσει μεγάλες αντιδράσεις στην Ισπανία. Η απόφαση κυβέρνησης να το παγώσει λίγο το ζήτημα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Χθες έβλεπα μια καθηγήτρια επιδημιολογίας, την κυρία Ψαλτοπούλου, η οποία έλεγε ότι υπάρχουν 100.000 κρούσματα το χρόνο. Ότι συνήθως δεν είναι θανατηφόρος, αλλά μπορεί κάποια στελέχη να προκαλέσουν θανάτους. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο δεν έχει ξανασυμβεί. Λέγαμε και χθες ότι είχε υπάρξει και μια επιδημία στην Ελλάδα το 1980 στα Γιάννηνα. Αλλά είναι κάτι που σε κάθε περίπτωση πρέπει να το προσέχουν.
0: Μην γίνει ανεξέλεγκτο.
1: Ειδικά αν κάποιοι άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και έχουν έρθει σε επαφή με κάποιους άλλους, όπως η κυρία που λέγαμε προηγουμένως, ας πούμε.
2: Γεια σας Peppers, είμαι η Θεοδοσία Τσάτσου. Τη Δευτέρα 11 Μαΐου σας περιμένω στο Pepper Church Session στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου.
3: Η Θεοδοσία Τσάτσου σε μια βραδιά αποκλειστικά για τους ακροατές του Pepper 96 και 6. Pepper Church Sessions, Δευτέρα 11 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου. Κερδίστε προσκλήσεις από το Pepper 96 και 6.
4: Add some pepper to your life. Pepper 96 και 6.
5: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Check. Όρεξη για τελείωτο headbanging? Check. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom? Check. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
7: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
6: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
7: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
8: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκτόσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
10: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
11: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
12: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επιτόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.

0: Channel στο YouTube. Η ψηφιακή σκηνή της στέγης με το δυνατότερο line-up. 22 εμβληματικοί καλλιτέχνες της ελληνικής και διεθνούς σκηνής. 314.000 ώρες συναυλιακής εμπειρίας. 1.713.000 views. Stages Alive στο Onassis Channel στο YouTube. Ζήσε τις συναυλίες που δεν τελειώνουν ποτέ.
1: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
2: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
1: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
2: Φυσικά, BioClima.
3: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
4: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
5: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
6: Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
8: Add some pepper to your life. Pepper. 96 και 6. Pepper Fresh.

0: Σήμερα λοιπόν 8 Μαΐου που είναι η παγκόσμια ημέρα του γαϊδάρου. Αυτή η μέρα τιμά ένα από τα πιο εργατικά ζώα που δεν λαμβάνει την αναγνώριση που του αξίζει. Ο γάιδαρος είναι ένα αξιμερωμένο ζώο με οπλές, ανήκει στην ίδια οικογένεια με τα άλογα και τις ζεύρες. Κατάγεται από τον Αφρικανικό Άγριο Όνο και μάλιστα αξιμερώθηκε στην Ουβία, μια περιοχή της Αφρικής, πριν από περίπου 5.000 έως 7.000 χρόνια, και είναι ένα από τα τελευταία θηλαστικά με οπλές που έχουν εξημερωθεί. Από τότε λοιπόν, από την εξημέρωσή του, οι γάιδαροι χρησιμοποιούνται ως ζώα εργασίας για αγροτικές δουλειές, μεταφορές, υπασία, άλεση, αλώνισμα, άτλεση νερού και άλλες δουλειές. Σήμερα υπάρχουν, υπολογίζονται ότι υπάρχουν πάνω από 40 εκατομμύρια γάιδαροι παγκοσμίως. Οι πιο πολλοί χρησιμοποιούνται σε αναπτυσσόμενες χώρες ως η φθηνότερη μορφή γεωργικής δύναμης μετά τον ανθρώπινο μόχθο. Μάλιστα, σε πολλές χώρες οι γάιδαροι χρησιμοποιούνται ως ακατοικίδια, για βόλτες, για φύλαξη προβάτων, για αναπαραγωγή μουλαριών. Μερικές φορές αρμέγονται για το γάλα τους, το οποίο μάλιστα ο γάλα γαϊδούρας που λέμε, γάλα γαϊδάρας, έχει θεραπευτικές ιδιότητες και χρησιμοποιείται και στον τομέα των καλλυντικών. Έχουν τη φήμη ότι είναι πεισματάριδες οι γάιδαροι, αλλά ειδικοί λένε ότι αυτό το χαρακτηριστικό τους δίνει μια αίσθηση αυτοπροστασίας. Δεν θα ξαναγκαστεί ή δεν θα φοβηθεί να κάνει κάτι που θεωρεί επικίνδυνο, αλλά μόλις κερδίσει την εμπιστοσύνη του ανθρώπου, μπορεί να γίνει πιστός σύντροφος, αξιόπιστος εργάτης. Γενικά θεωρείται ένα φιλικό ζώο, παιχνιδιάρικο και πάρα πολύ έξυπνο. Η σύλληψη για την ημέρα αυτή που γιορτάζουμε σήμερα είναι από ένα Πακιστανό εθνοεκολόγο που ήταν ειδικό στην εκτροφή ζώων, ο Δόκτωρ Αμπντούλ Ραζίκ Κακάρ, που είπε ότι θα πρέπει να καθιερωθεί μια μέρα που να τιμά αυτό το ζώο, που πραγματικά ένα ζώο το οποίο είναι πάρα πολύ κρίμα. Χρησιμοποιούμε μια λέξη στην ελληνική γλώσσα για να περιγράψουμε την ανάγωγη συμπεριφορά και την αγνωμοσύνη με τη γαϊδουριά που λέμε. Είναι νομίζω μια από τις πιο άδικες εκφράσεις για ένα τόσο όμορφο ζώο και τόσο εργατικό, να πεις ότι είναι γαϊδουριά η ανάγωγη συμπεριφορά.
1: Ναι.
0: Ή το σκάι γάιδαρο που είναι κάποιος πολύ επίμονος.
1: Ναι.
0: Το σκάι γάιδαρο.
1: Καλά, γενικά και όταν θες να κακοχαρακτηρίζει έναν άνθρωπο που τον λες
0: αυτό,
1: γενικά.
0: Ναι.
1: Όχι, που τον λες γενικά ζώων. Δηλαδή,
0: ποιος
1: έβγαλε ότι τα ζώα, ας πούμε, έχουν κακό χαρακτήρα.
0: Δηλαδή, ο άνθρωπος ζώο είναι.
1: Έχουν καθιερωθεί κάτι φράσεις.
0: Αλλά το γάιδαρος που λέμε τον ανάγωγο είναι νομίζω μια ναι. αδικία. Πάντως, όσον αφορά αυτό που λέγαμε για τη Σαντορίνη, επειδή και πέρσι είχαμε δει εικόνες με γαϊδουράκια που κουβαλούσαν βαριά οικοδομικά υλικά στη Σαντορίνη, υπάρχει μια κινητικότητα, γιατί δεν υπάρχει νομοθεσία για τα γαϊδουράκια της Σαντορίνης. Υπάρχει μια κινητικότητα και υπάρχει μια οργάνωση που λέγεται Υπόθεσης, η οποία είναι σε συζήτηση με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για να το κάνουν νόμο αυτό όλο το πράγμα. Γιατί,
1: ναι.
0: γιατί υπάρχουν κάποιες εγκύκλοι, αλλά δεν έχει γίνει νόμος του κράτους
1: ναι, ναι, ναι.
0: για τη συμπεριφορά απέναντι σε αυτά τα ζώα.
1: Ναι.
0: Αλλά προφανώς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης που ασχολείται αυτόν τον καιρό με τη γαϊδουριά των πολιτικών. Τα τελευταίους μήνες δεν θα ασχοληθεί με τα γαϊδούρια κανονικά.
1: Ναι, ναι, ναι. Πάντως έχει και καλό, πώς το λένε, έχουν και καλό χαρακτήρα. Έχει και καλό τέτοιο προσφόρηση τα γαϊδούρια. Το λες όταν έχει κάποιος πολύ μεγάλη υπομονή. Οπότε αυτό είναι καλό, ότι έχει γαϊδουρινή υπομονή. Αντίθετα, για το πείσμα που έλεγε μέσα, εγώ έχω ακούσει πιο πολύ το μουλάρι. Μουλάρος αυτός. Δηλαδή ότι ναι. είναι πείσμος εντελώς.
0: Αλλά και το γαϊδούρι.
1: Και δεν κάνει πίσω.
0: Ότι είναι γαϊδούρι αυτός.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι γαϊδουριά, είναι κάτι που το λέμε καθημερινά. Αναφερόμαστε στη γαϊδουριά με την αγνωμοσύνη και την κακή συμπεριφορά, που είναι εντελώς λάθος δηλαδή αυτό το πράγμα.

0: Αν έχετε πάρει ένα αυτοκίνητο, αν έχετε κλείσει δηλαδή ένα αυτοκίνητο καινούριο ή μεταχειρισμένο, να το πω κυρίως καινούριο αυτοκίνητο, γιατί λέω καινούριο, γιατί χρειάζεται και πινακίδες. Όταν τα μεταχειρισμένα έχουν πινακίδες. Αν έχετε λοιπόν κλείσει ένα αυτοκίνητο καινούριο, ειδικότερα αν έχετε ξεκινήσει να ξοφλάτε και τις δόσεις, χειρότερα δε, αν το έχετε ξοφλήσει και ολόκληρο το αυτοκίνητο και δεν το έχετε πάρει στα χέρια σας.
1: Ακόμα βέβαια και προπάτω να έχετε πάρει δάνεια, γιατί δεν δίνουν δάνεια πλέον οι τράπεζες.
0: Πες ότι τα έχεις ρε παιδί, μπαμ, κας. Πες ότι τα έχεις κασαδούρα και λοιπόν πας και τα δίνεις, ας πούμε, στην αντιπροσωπεία και το παίρνεις το αυτοκίνητο. Έχεις και εσύ όλη την καλή θέληση και η αντιπροσωπεία όλη την καλή θέληση. Αν λοιπόν δεν βγαίνει το αυτοκίνητο και δεν έρχεται στα χέρια σας, δεν φταίει η αντιπροσωπεία, δεν φταίτε εσείς, δεν φταίει η τράπεζα με το δάνειο που πήρατε ή δεν πήρατε. Έχει τελειώσει ο τσίγκος και δεν βγαίνουν πινακίδες πια. Έχει στερέψει αγορά από τσίγκο, την πατήσανε και δεν βγαίνουν καινούργιες πινακίδες. Είναι αρκετοί αυτοί που έχουν ξεκινήσει ήδη να πληρώνουν τις δόσεις. Χαρακτηριστικά είναι ένας κύριος, ο οποίος λέει, από τη Λάρισα, παρήγγειλα για ένα αυτοκίνητο εδώ και 3 μήνες. Μου λέει αντιπροσωπεία σε μια εβδομάδα, περίπου 10 μέρες θα πάρω πινακίδες. Είχα ένα και αυτοκίνητο, λέει, παλιό του γιού μου, το δώσαμε πίσω για ανταλλαγή. Πέρασε ένας μήνας, 1,5 ήρθε το Πάσχα, μετά το Πάσχα θα πάρετε πινακίδες. Παίρνω τηλέφωνο στο Υπουργείο Συγκοινωνιών στην Αθήνα και μου λένε μπλόκαρε ο διαγωνισμός λόγω ελεγκτικού συνεδρίου. Λέω ρε παιδιά, Υπουργείο Συγκοινωνιών 2026 και δεν μπορούμε να πάρουμε τσίγκους για τα αυτοκίνητα. Μετά πολλά πέρασε ο Απρίλης, ήρθε η Πρωτομαγιά. Τώρα δηλαδή πριν μια εβδομάδα ο Χριστιανός. Πάω στην αντιπροσωπεία και λέω: ακυρώνω την παραγγελία, δεν θέλω το αυτοκίνητο. Και το έχω ξοφλήσει όλο, λέει, μάλιστα μέσω δανείου. Και μου λέει: ευτυχώς η αντιπροσωπεία εκείνη την ώρα, από τη Λάρισα, λέω, του λέει: μήπως θέλετε πινακίδες από Αθήνα. Λέει: εννοείται, λέω, εγώ το αυτοκίνητο θέλω. Δεν πανάχει και από οπουδήποτε. Και του δώσαν το ανθρώπου πινακίδες από Αθήνα.
1: Άρα στην Αθήνα έχει.
0: Στην Αθήνα υπήρχαν, υπήρχε κάποιο, όπως το λένε, τέτοιο. Σε πολλά μέρη της Ελλάδος είναι που είναι το πρόβλημα. Οπότε πήρε ο άνθρωπος και έλυσε το πρόβλημα. Αν έχετε κι εσείς κάτι τέτοιο, δεν χάνετε τίποτα να ρωτήσετε την αντιπροσωπεία αν μπορεί να κάνει μια αλλαγή αντί να πάρετε από το μέρος που μένετε, να πάρετε από άλλη περιοχή και ας έχει άλλο.
1: Υπάρχουν
0: διάφοροι
1: πινακιδάδες που φτιάχνουν πινακίδες. Αλλά είναι παράνομο να κάνετε πινακιδάδες. Πινακίδες το είχε κάνει και ένας πολιτικός παλιότερα που είχε βάλει μαϊμού πινακίδα και τον είχαν τσιμπήσει. Αλλά αυτά είναι, ξέρεις, παλιές ιστορίες. Μην τις θυμόμαστε τώρα.
0: Θέλω να τις ξεχάσουμε.
1: Όντως.

0: Ο Ρόμπερτ Τζόνσον ήταν ένας σημαντικός Αμερικανός συνθέτης, κιθαρίστας και τραγουδιστής. Θεωρείται μία από τις πιο εμβληματικές μορφές της blues μουσικής. Γεννημένος σαν σήμερα 8 Μαΐου του 1911 στην πολιτεία Μισισίπι των Ηνωμένων Πολιτειών. Μια δύσκολη παιδική ηλικία. Έζησε σε διάφορες φυτείες με τη μητέρα του εκείνη την εποχή στο δέλτα του Μισισιπί και εγκαταστάθηκε για λίγο στο Μέμφις του Τενεσί. Άρχισε να παίζει λοιπόν κιθάρα. Ήταν από τους πολύ καλούς κιθαρίστες, όμως ποτέ κάτι το ιδιαίτερο, μέχρι που ήρθε ένα βράδυ που έπαιζε σε μια διασταύρωση εκεί στην περιοχή του. Έπαιζε λοιπόν την κιθάρα του. Εκεί λοιπόν το πλησιάζει ένας μεγαλόσωμος επιβλητικός κύριος. Του χαμογελά και του λέει: «Σε περίμενα», του λέει ο κύριος. «Άργησες», του λέει. «Μα ίσως και όχι, σε αυτή τη διασταύρωση ποτέ κανείς δεν αργεί. Κάποιος έρχεται πάντα όταν είναι η ώρα του να έρθει». Κατάλαβε ποιος ήταν ο Τζόνσον, ήταν ο διάβολος, και κατάλαβε ποιος ήταν ο σκοπός του. Του είπε ότι έχω χάσει όλα όσα είχα, τη ζωή μου, το παιδί μου, και μόνο αυτή η κιθάρα μου έχει μείνει, το μόνο όνειρό μου να αναγνωριστώ. Και του λέει λοιπόν ο διάβολος: «Μπορώ να σου χαρίσω τόση δόξα όσο δεν φαντάζεσαι. Θα έχεις ουίσκι άφθονο και γυναίκες φίνες. Δεκαετίες και δεκαετίες θα μνημονεύεται το όνομά σου και θα σε μελετούν οι καλλιτέχνες. Αλλά υπάρχει και ένα τίμημα. Να ζήσεις μόνο άλλα 8 χρόνια». Δέχτηκε λοιπόν ο Τζόνσον, άλλαξε η καριέρα του, μεταμορφώθηκε η καριέρα του. Έγινε ένας πάρα πολύ σημαντικός blues μουσικός. Το συνόδευε πάντα αυτός ο μύθος, ότι είχε κάνει συμφωνία με τον διάβολο και έκανε όλη αυτή την καριέρα. Αλλά και ο ίδιος έχει βάλει και τραγούδια που την τόνωνε αυτή τη φήμη, από το Hellbound on My Trail, που ήταν μια από τις πιο σημαντικές του επιτυχίες. Το Crossroad Blues, Up Jump the Devil κτλ. Είχε διάφορα τραγούδια. Επηρέασε πάρα πολλούς μουσικούς στο μέλλον, και τους Beatles και τους Rolling Stones κτλ. Θεωρείται μια από τις εμβληματικές μορφές, και μάλιστα είναι και στο Rock and Roll Hall of Fame. Το 86 μπήκε, αλλά είναι ένας από τους μουσικούς ο οποίος πέθανε σε ηλικία 27 ετών. Ήταν το πρώτο μέλος της ομάδας των 27, αυτών που χάνανε τη ζωή τους στα 27 χρόνια, που ήρθαν τόσοι άλλοι αργότερα. Αυτό ήταν ο πρώτος.
1: Άνοιξε την πόρτα, ναι, σε αυτή την τραγική ομάδα ανθρώπων.
0: Ο Ρόμπερτ Τζόνσον, ο οποίος μέχρι τώρα το συνοδεύει η φήμη ότι πούλησε την ψυχή του στο διάβολο για να γίνει μεγάλος μουσικός. Και τελικά έφυγε από δηλητηριασμένο ουίσκι.
1: Πού του χάρισε
0: κάποια στιγμή.
1: Ο διάβολος δεν του είπε ότι θα έχεις πολύ ουίσκι.
0: Ναι.
1: Ένα από αυτά
0: του
1: τα έδωσε δηλητηριασμένα.
0: Θα ζήσεις 8 χρόνια, με κάποιο τρόπο θα φύγεις.

0: Είμαστε λοιπόν λίγο πριν τις 8 για την ακριβία, 10 λεπτά πριν τις 8 εδώ στον Pepper 96,6 και σήμερα είναι 8 Μαΐου, αύριο είναι 9 Μαΐου και είναι η μέρα που πάρα πολύ κόσμος περιμένει τη συναυλία των Μετάλλικα στο ΆΚΑ. Και πέραμε σε προωθητικά μηνύματα λοιπόν, αν είσαι και εσύ έτοιμος να ζεις τη συναυλία της χρονιάς, τώρα λοιπόν αύριο Μετάλλικα θα ξεσηκώσουν όλους για μια ακόμη φορά στο ΆΚΑ και η Κοσμοτέ Telecom θα είναι εκεί ως αποκλειστικός χορηγός. Αν είσαι λοιπόν από τους τυχερούς που έχουν το πολυπόθητο εισιτήριο, τότε αύριο τη μέρα της συναυλίας παίρνω από το Κοσμοτέ Telecom Booth στο ΆΚΑ, γιατί θα σε περιμένουν happenings και δώρα που θα απογειώσουν την εμπειρία σου.
1: Και το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας επιστρέφει εκεί που ξεκίνησαν όλα, στο Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη, εκεί που άναψαν τα πρώτα φώτα της Αθήνας, και μας καλεί να το ζήσουμε από κοντά μέσα από δράσεις για όλους και παιδικά εργαστήρια, όπου τα παιδιά μαθαίνουν πώς γεννήθηκε η ενέργεια της πόλης και δημιουργούν τα δικά τους έργα. Επισκεφτείτε το gasmuseum.gr και ενημερωθείτε για τις διαθέσιμες δράσεις για όλες τις ηλικίες.
0: Και αν είσαι έως 34 ετών με εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2021 και μετά, με ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ και τουλάχιστον 3 εργαζομένους, μπορείς να συμμετάσχεις στα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας 2026 του Στέλιος Foundation. Τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας του Σερ Στέλιου Χατζιωάννου έχουν ήδη αναδείξει επιτυχημένες επιχειρήσεις όπως Sinobo, Ferry Hopper, Hembolishop. Πολύ cool και Refluence, ο διαγωνισμός αφορά επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν, είναι κερδοφόρες, καινοτόμος και με θετικό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία. Η πλατφόρμα αιτήσεων είναι ανοιχτή μέχρι 6 Ιουλίου. Τρεις νέοι επιχειρηματίες θα μοιραστούν συνολικό χρηματικό έπαθλο 300.000 ευρώ. Μάθε λοιπόν περισσότερα στο stelliosfoundation.gr.
2: Θέλεις να δεις τον Harry Styles live? Να είσαι εκεί, στο Wembley, τη στιγμή που θα σβήσουν τα φώτα.
3: Pepper Experience.
2: Harry Styles Live. Ο Pepper 96.6 σε στέλνει στο Λονδίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλου Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία. Για να μπεις στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα ως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
3: Add some Harry Styles to your life. Pepper 96.6.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τσάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τσάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
2: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
3: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
4: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδο εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
5: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
6: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
5: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
7: για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
5: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
8: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
5: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
9: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
5: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
10: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
5: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
11: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
12: Οχ!
11: Οψ! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
13: Χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά. Macwell μακαρόνια. Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
14: Add some pepper to your life. Pepper. 96.6.
15: Η ώρα είναι 8. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι... Still. Μπείτε τώρα στο pepper96.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και δείτε τον Harry Styles live στο Wembley.
14: Pepper Experience.
15: Ο Pepper 96.6 σε στέλνει στο Λονδίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις.

0: Το τυχερό μου αστέρι λοιπόν του Ορέστη Χαλκιά, ένα εξαιρετικό τραγούδι εδώ σε μια καινούργια βερσιόν των Lover Tones, μόνο στον Pepper 96,6, 8 και 4 πρώτα λεπτά, είναι το πρωινό Pepper, Θοδωρής Βαμβακάρης, Τάκης Γιαννούτσος, 6 με 10 κάθε μέρα μαζί. Και σαν σήμερα βάζουν την δισκογραφική τους τελεία το 1970 οι Beatles με το τελευταίο, 12ο και τελευταίο άλμπουμ τους Let It Be, το οποίο ηχογραφήθηκε πριν το Abbey Road. Αρχικός τίτλος ήταν το Get Back, γιατί είχε μέσα και το φοβερό single Get Back και το Let It Be είχε μέσα και το Album Mine, αλλά τελικά ο McCartney σκέφτηκε να βάλει το Let It Be ως ας πούμε μια δήλωση τελείας του συγκροτήματος, αλλά ίσως και να αποκαταστήσει λίγο αυτή τη σχέση, αυτή τη χημεία μεταξύ του γκρουπ, γιατί είχε πλέον πολλές προστριβές. Ηχογραφήθηκε τον Ιανουάριο λοιπόν, κάποια ηχογραφήθηκαν τον Ιανουάριο του 70 χωρίς τον Τζον Λένον. Το άλμπουμ φυσικά έγινε best seller και πέρσι έκλεισε, αν θυμάστε, πρόπερσι το 2024 έκλεισε μια φοβερή ιστορία που την είδε, έτυχε και την είδε και σε ταινία, με το χαμένο μπάσο του Paul McCartney. Το είχαμε ξαναπεί αυτό. Ένα μπάσο, το γνωστό μπάσο του Paul McCartney σε σχήμα βιολιού που είχε, το οποίο το πήρε πιτσιρικάς το 61 στο Αμβούργο, ακόμα ετανάσιμος και αυτός και οι Beatles. Τότε το είχε πάρει 30 λίρες. Βέβαια μετά η αξία του έφτασε 10 εκατομμύρια λίρες. Και μετά την διάλυση των Beatles, δηλαδή 11 χρόνια μετά το 72, όταν πλέον ο McCartney ήταν με τους Wings, κάποιος έξω από μια pub που ήταν παρκαρισμένο το φορτηγάκι με μερικά όργανα μέσα, το όσπασε το λουκέτο, πήρε και το έκρυψε εκεί. Έγινε μια μεγάλη, πώς το λένε, έρευνα ταραχή από κάποιους κολλημένους φαν του Paul McCartney και του Boston να το βρούνε. Μιλάμε για έρευνα, όχι αστεία. Mail, τηλέφωνα, ταξίδια σε όλο τον κόσμο. Από Los Angeles μέχρι Ιαπωνία φανταζόντουσαν, αλλά τελικά το μπάσο είχε μείνει εκεί, στο Λονδίνο. Δηλαδή, και μάλιστα στο μέρος που είχε κλαπεί, δηλαδή έξω από μια pub, και στον πάνω όροφο του pub είχε ζητήσει ο κλέφτης να το φυλάξει η οικογένεια. Το φύλαξε εκεί 51 χρόνια. Τελικά έρευνα στην έρευνα, έρευνα στην έρευνα ανακαλύφθηκε. Η ταινία είναι πάρα πολύ ωραία. Λέγεται Η Ιστορία του Χαμένου Μπάσου του Paul McCartney, The Hand of the Lost Bass. Κυκλοφόρησε πέρυσι το 25. Είναι πολύ συγκινητική ιστορία. Δεν είναι από τις ταινίες που θα πάθεις πλάκα, αλλά είναι άλλη μια συγκινητική ιστορία των Beatles, πιο συγκεκριμένα του Paul McCartney.
1: Και ξέρεις, αυτά πιο πολύ ενδιαφέρονται οι άλλοι παρά τον ίδιο. Φαντάζομαι θα το έλειψε τον μπάσο, το ξέχασα μετά. Φαντάζομαι τόσα. Πόσε κιθάρες
0: ήταν, το πρώτο του, ήταν το πρώτο του. Φάνηκε η συγκίνησή του όταν το είδε. Φαινόταν στην αρχή λίγο, όχι αδιάφορο, cool, αλλά όταν το πιάσε στα χέρια και ειδικά όταν έδωσε την πρώτη συναυλία μετά το 25 με αυτό τον μπάσο και λέει: κρατάω στα χέρια μου την πρώτη μου αγάπη, γιατί είχε χαθεί 51 χρόνια. Και έπαιξε και το Get Back, μάλιστα, γιατί δεν συνήθιζε να παίζει Beatles μόνο στο McCartney στις συναυλίες. Ήταν πολύ συγκινητική ιστορία.
1: Ο McCartney πάντως ετοιμάζει το καινούριο του άλμπουμ The Boys of Dungeon Lean, και μάλιστα σήμερα είναι μια ιστορική μέρα, γιατί κυκλοφορεί το single Home to Us, που είναι συνεργασία τον McCartney και Ringo Starr. Είναι μεγάλη είδηση αυτή για αυτούς τους δύο τεράστιους καλλιτέχνες. Σήμερα λοιπόν κυκλοφορεί το Home to Us, που θα είναι στο άλμπουμ αυτό το συγκεκριμένο, που θα κυκλοφορήσει και αυτό μέσα στη χρονιά. Πραγματικά πολύ,
0: που είναι και ένα από μήνα της Beatles,
1: πολύ συγκινητικό αυτό, πολύ συγκινητική αυτή η συνεργασία, η οποία δεν ξέρω αν θα έχει συνέχεια. Πάντως αυτό ήταν πραγματικά μια μεγάλη έκπληξη.
0: Ναι, ναι.
2: I definitely wanted to become a musician. At that time in Germany, in 69-70, they had already discotheques. So I would take my car, would go to a discotheque, sing maybe 30 minutes. I think I had about 7-8 songs. I would partially sleep in the car because I didn't want to drive home. And that helped me for about almost 2 years to survive. In the beginning, I wanted to do an album with the sounds of the 50s, the sounds of the 60s, of the 70s, and then have a sound of the future. And I said, wait a second, I know the synthesizer. Why don't I use the synthesizer, which is the sound of the future? And I didn't have any idea what to do, but I knew I needed a click, so we put a click on the 24 track, which then was synced to the Moog modular. I knew that could be a sound of the future, but I didn't realize how much the impact would be. My name is Giovanni Giorgio, but everybody calls me Giorgio.

0: once you free your mind about the concept of harmony and of music being correct, you can do whatever you want. So nobody told me what to do, and there was no preconception of what to do.
1: Είμαστε 12 λεπτά μετά τις 8 είναι το πρωινό. Πέπερ, Τάκης Γιάννης, Θοδωρής Ζαμβακάρης. Σήμερα λοιπόν 8 Μαΐου, μια μέρα που έτσι έχει συννεφιά όπως θα έχετε δει. Θερμοκρασία φτάσει στους 25 βαθμούς και μπροστά από ένα Σαββατοκυριακό και μια Δευτέρα και μια Τρίτη που θα ανέβει πάρα πολύ η θερμοκρασία. Μας θύμισε ο φίλος μας εδώ ο Μιχάλης και έχει δίκιο ότι το Crossroads που λέγαμε προηγουμένως για τον μπλουζίστα που πούλησε την ψυχή του στο διάβολο έγινε ταινία με τον Ραλφ Μάτσιο. Ήταν η εποχή της μεγάλης του δόξας από το Karate Kid. Το Crossroads, ελληνικό τίτλο είχε «Με αντάλλαγμα την ψυχή μου», εννοείται φυσικά.
2: Ναι.
1: Αν έλεγε κάποιος Crossroads τότε που δεν ξέραν, ας πούμε, και πολύ την ιστορία. Και επίσης είναι και το. Φυσικά από το Faust. Δεν ξεκίνησε από το Faust που πούλησε την ψυχή στο διάβολο. Από πριν είχε. Αλλά ο Faust είναι το πιο γνωστό, η πιο γνωστή ιστορία για την πώληση στο διάβολο. Υπήρχαν και διάφορα επεισόδια του Twilight Zone, όπου διάφοροι πουλούσαν την ψυχή του στο διάβολο για να κερδίσουν κάτι πράγματα. Αλλά γενικώς αυτό ήταν ένα συνηθισμένο στοιχείο αυτής της μυθολογίας. Λοιπόν,
2: δεν είναι ωραίο που ξέρεις, πλάθεται μια ιστορία η οποία πουλάς την ψυχή στο διάβολο. Πρακτικά δεν γίνεται, δεν πουλιέται. Αλλά έχει πλάκα, ξέρεις, να δεις πώς βγαίνει αυτό το πράγμα. Πώς βγαίνουν μερικά συμπεράσματα, έτσι.
1: Έχει πηγές κυρίως στο Faust που ήταν το πιο γνωστό από όλα. Λοιπόν, και μια και μιλάμε για σινεμά, να σας πούμε ότι έχει καλό καιρό, ότι ανοίγουν και άλλα θερινά σινεμά εκτός από το Σινεπαρή που είχε ανοίξει ήδη. Το Θησείο που είχε ανοίξει και αυτό και παίζει μάλιστα το Θησείο το Διάβολος φοράει Πράντα, το Μάικλ, και αυτό παίζει το, αν θέλετε να πάτε από σήμερα και το Σαββατοκύριακο. Ανοίγει και η Έγκλη Ζαπίου, η αλήθεια είναι, και ανοίγει με το Διάβολο φοράει Πράντα το 2 και το Χόκουμ. Θα μιλήσουμε για το Χόκουμ, είναι θρίλερ το Χόκουμ. Το Σινέ Πολεμικό Μουσείο ανοίγει το Σάββατο, από ό,τι βλέπω. Θα έχει το Διάβολος φοράει Πράντα το 2 και αυτό.
2: Τα περισσότερα με αυτά ανοίγουν.
1: Ναι, ναι. Ο κινηματογράφος Ζέφυρος, εμβληματικός κινηματογράφος στα Άνω Πετράλωνα, πρεμιέρα αύριο Σάββατο με την ταινία Τελευταία Κλίση.
2: Και τρως και απέναντι, βγαίνεις και τρως και απέναντι. Έτσι, ναι. Ζέφυρο, τσιμπάς κάτι ωραίο.
1: Και φυσικά, το Εκράν, ραντεβού θα σου δίνω στα χαλιά του Εκράν. Μουσική Κραουνάκη, στίχη Νικολακοπούλου, τερινό στα Εξάρχεια. Άνοιξε με εναλλασσόμενο ρεπερτόριο. Χθες ήταν το Συναισθηματική Αξία, ταινιάρα κι αυτή. Σήμερα Παρασκευή το Beach Comber και το The Apprentice, και θα ανοίγουν σιγά σιγά και τα υπόλοιπα.
2: Το Apprentice το παλιό.
1: Όχι, το Apprentice είναι η ταινία με τον Τραμπ.
2: Αυτό λέω, αυτή είναι η ταινία του Τραμπ. Αυτή
1: είναι η ταινία του Τραμπ. Περσινό προπέρσινο. Το
2: 24-25. Ναι, Apprentice ήταν το παιχνίδι που είχε ο Τραμπ.
1: Το παιχνίδι.
2: Το reality που είχε στην τηλεόραση.
1: Το έκανε και ο Κωστόπουλος μετά. Λοιπόν, και θα σα ενημερώσουμε για όλε τι επόμενε ενάρξει.
3: Γεια σας Peppers, είμαι η Θεοδοσία Τσάτσου. Τη Δευτέρα 11 Μαΐου σας περιμένω στο Pepper Church Session στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου.
4: Η Θεοδοσία Τσάτσου σε μια βραδιά αποκλειστικά για τους ακροατές του Pepper 96.6. Pepper Church Sessions, Δευτέρα 11 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου. Κερδίστε προσκλήσεις από το Pepper 96.6.
5: Pepper 96.6.
6: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Check. Όρεξη για τελείωτο headbanging? Check. Απίστευτα δώρα από την Cosmote Telecom? Check. Η Cosmote Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Εδώ δεν είναι. Σε κάτι και σου λέει μετά.
8: Τι έγινε, τι ψάχνεις?
7: Τις κάψουλες, θέλω να φτιάξω ένα καφέ. Πού είναι?
8: Ωραία ερώτηση.
7: Μη μου πεις ότι πάλι ξεμείναμε.
8: Μα νόμιζα το έχεις αναλάβει εσύ.
7: Πάλι εγώ.
9: Nespresso My Coffee Plan. Για να μην μείνεις ποτέ χωρίς τον αγαπημένο σου καφέ. Διάλεξε τις κάψουλες, όρισε τη συχνότητα παράδοσης και απόλαυσε μοναδικά δώρα. Ενεργοποίησέ το τώρα χωρίς δεσμεύσεις σε όλες τις Nespresso Boutique, μέσω site, app ή τηλεφωνικά. Nespresso My Coffee Plan.
10: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο
6: και το Master καθιστικό.
10: Τα Master χρώματα. Πού είναι?
6: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλα μου με χρώμα. Με χρώμα Master από την Craft Paints.
11: Χρωματοπολείο. Στείλε χρώματα Master τώρα.
12: Ναι, έλα Γιώργο.
13: Έλα, λέ.
12: Μ' ακούς?
13: Σ' ακούω.
12: Ο μικρός.
13: Τι?
12: Είπε την πρώτη του λέξη.
13: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
12: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
13: Τι?
12: Είπε μπα.
13: Είπε μπαμά.
12: Όχι.
13: Είπε μπαμά το καμάρι μου.
12: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
13: Μπάλα.
12: Ναι.
13: Είπε μπάλα.
12: Είπε μπάλα.
13: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
14: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
15: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκτόσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
17: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
16: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
18: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
19: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μη χάσεις τη πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.com.
20: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles and Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
21: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Οδοντόκρεμες Colgate Total μόνο 1,98. Skip Large μόνο 8,29. Lenorma λακτικά 50 μεζούρες μόνο 3,94. Και εντομοκτώνα κατσαριδοκτώνα Τέζα αλλά και σκοροκτώνα Βαπόνα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
22: Ο Αστέρας Βουλιαγμένης ανοίγει τη σεζόν με μια γαστρονομική εμπειρία στο Bagatelle Athens. 14 με 17 Μαΐου, ο Πάνος Ιωαννίδης και η Μπριγάδα του Όβιο, του εστιατορίου που επιλέγει ο οδηγός Μισελέν, συναντούν τον Τζουζέπε Στριπόλη, του Bagatelle London, σε ένα δημιουργικό Four Hands. Το πιο ενδιαφέρον τραπέζι της Αθήνας, στη Μαρίνα Βουλιαγμένης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά και μεσημέρι. Κρατήσεις στο bagatelle.com.

0: Τάρος, μιας και είναι, πώς θα λένε, κουβέντα για τα γαϊδούρια, τα συμπαθέστατα γαϊδούρια. Υπάρχει ένα βιβλίο το οποίο το έχω διαβάσει πριν μερικές μέρες, μιας Βρετανής ζωολόγου της Τζο Γουίμπενι, ο οποίος το βιβλίο λέγεται «Η ομορφιά των τεράτων» και περιγράφει με έναν πολύ ωραίο δικό της τρόπο το πώς πολλά τέρατα που θεωρούμε εμείς τέρατα, εννοώ αυτά που συχαινόμαστε, κατσαρίδες, κουλίκια, τέτοια.
1: Όχι Godzilla.
0: Όχι Godzilla. Αυτά που λέμε εμείς, κατσαρίδες κτλ. Πώς αυτά είναι μικρά φυσιολογικά θαύματα της φύσης και επιχειρεί με αυτόν τον τρόπο να διευκρινίσει πραγματικά το ρόλο που έχουν αυτά τα απεχθή πλάσματα στη φύση. Επιθυμεί, λέει, οι αναγνώστες να συνδεθούν με καρχαρίες, να θαυμάσουν την κοινωνική ευφία των σφικών, ίσως ακόμα και να νιώσουν ενσυναίσθηση για τους αρουραίους. Μέσω της προσέγγισης αυτής, λοιπόν.
1: Ακούγοντας βέβαια όλη την ιστορία με το χανταϊό και τα περιττώματα αρουραίων και ποντικών, ας πούμε, τι δημιουργούν. Εντάξει, δεν ξέρω πόση ενσυναίσθηση μπορεί να νιώσεις για τον αρουραίο.
0: Κοίταξε, ξέρεις, ένας αρουραίος, ας πούμε, με τα περιττώματα, αυτό είναι το ένα, η μία λειτουργία της ζωής του. Δεν είναι όλες οι λειτουργίες του να καταστρέφουν τους ανθρώπους της κοινωνίας.
1: Ο σκοπός του δεν είναι καταστρέφει τον άνθρωπο, προς Θεού.
0: Ακριβώς, ναι. Λέει, λοιπόν, ότι με αυτή την προσέγγιση βλέπουμε μία πιο καθαρή ματιά το συνέστημα της αηδίας που μας προκαλούν τα σκουλίκια, οι κατσαρίδες, τα τσιμπούρια κτλ. Οι βδέλες, οι γυμνοσάλιαγγες. Μερικές φορές, λέει, το ανθρώπινο μυαλό φρικάρει και μας φαίνονται τερατώδη, όπως, ας πούμε, η σαρανταποδαρούσα που έχει αμέτρητα πόδια.
1: Πιο πολύ συχαμερά, νομίζω. Τα συχαίνεσαι, ναι.
0: Ακριβώς, ναι. Ή οι γυμνοσάλιαγγες που δεν έχουν καθόλου πόδια. Ή ο τριχωτός βάτραχος, ο οποίος έχει τριχωτά εξογκώματα στην πλάτη του. Οι κατσαρίδες είναι εξαιρετικά χρήσιμες, λέει, καθώς τρώνε όλα αυτά που θεωρούμε εμείς σκουπίδια, κάτι που ισχύει για τα περισσότερα σκουλίκια. Υπερασπίζεται ακόμα και τα κουνούπια. Λέει ότι τα τσιμπήματά τους είναι απλώς η αντανακλαστική αντίδραση μικρών πλασμάτων που κάνουν ό,τι μπορούν για να γίνουν μητέρες. Δεν επιχειρώ, λέει, να δώσω μια ρομαντική διάσταση σε αυτό το ζωικό βασίλειο, παρουσιάζοντας τα τρομακτικά παραδείγματα, και δεν ξεχνάει, λέει, συγγνώμη, να παρουσιάσει τρομακτικά παραδείγματα καλών ζώων που κάνουν και κακά πράγματα, όπως βιασμό, βρεφοκτονία, δολοφονία, αποκανιβαλισμό και όλα αυτά που εμείς θεωρούμε χαριτωμένα, όπως οι πιγκουίνοι, οι δελφίνοι, οι πελεργοί. Τέλος, λέει ότι δεν μπορούν όλα.
1: Βιασμός, τι.
0: Ότι βιάζουν. Ζώα που θεωρούμε εμείς καλά.
1: Α, που θεωρούμε χαριτωμένα ζώα.

0: χαριτωμένο. Ναι, ναι, ναι, ναι. Η πιγκουίνη ήταν δεύτερη. Ναι, βιάζουν, ναι, σκοτώνουν, ναι, τα παιδιά, ναι, του κανονικά. Ναι. Δηλαδή είναι και η άλλη πλευρά. Δεν μπορούν, λέει, όλα τα ζώα να είναι σαν τα πάντα, σίγουρα. Αλλά οι καρχαρίες αναζητούν συντροφιά. Οι αρουραίοι λατρεύουν να του γαργαλάμε. Και οι κροκόδηλοι είναι στοργική
1: οικονομία. Ωραία, να κάνουμε παρέα με καρχαρίες.
0: Να καρχαλάμε.
1: Να μην αισθάνεσαι μόνος, πάρε το πόδι μου.
0: Έτσι.
1: Πάρε το χέρι μου.
0: Να μην ξεχάσεις.
1: Πάρε το χέρι μου για ενθύμιο.

0: Μια μέρα σήμερα συννεφιασμένη, μια μέρα μουντή, έτσι το βλέπουμε. Θα είναι όλη την ημέρα έτσι ο καιρός. Η θερμοκρασία θα είναι στους 25 βαθμούς το απόγευμα. Από αύριο αρχίζει μια άνοδος θερμοκρασίας και σύμφωνα με τις προβλέψεις της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας μπορεί να έχουμε και 33-34 τη Δευτέρα Τρίτη. Κίνηση στους δρόμους κανονική, δεν έχουμε πυκνή όπου είναι πυκνή καθημερινά. Δεν υπάρχει κάποιο περιστατικό, κάποια ατυχήματα κτλ. Τα οποία δυσκολεύουν και δυσχεραίνουν την κίνηση. Αλλά ελπίζουμε να μην υπάρξουν μέχρι να εκτονώσουν. Εκεί γύρω στις 10 που εκτονώνεται καθημερινά η κίνηση. Λοιπόν, υπάρχουν λοιπόν όλοι εμείς που υπάρχουμε, μάλλον όλοι εμείς που όταν θέλουμε να κάνουμε τηλεφωνικές συναλλαγές με τις τράπεζες και μας ρωτάνε, μας κάνουν τον έλεγχο με τα ονοματεπώνυμα κτλ. Ημερομηνίες γέννησης, ταυτότητες, αφημί και όλα αυτά. Υπάρχουν όμως και άλλοι που είναι, δεν είναι σαν και εμάς, αλλά και οι ίδιοι αντιμετωπίζουν τέτοια ζητήματα. Ένα περιστατικό που είναι απίστευτο. Το αποκάλυψε ο στενός φίλος του Πάπα, ο πατέρας Τόμ Μακάρθι, σε μια εκδήλωση που έγινε πριν μια εβδομάδα. Ήταν η εποχή όπου ο Πάπας Λέων, ο Ρόμπερτ Πρέφος είναι το όνομά του, έγινε Πάπας και έπρεπε να φύγει από την Αμερική να πάει στο Βατικανό. Έτσι λοιπόν τηλεφώνησε στην τράπεζά του στο Σικάγο να αλλάξει τον αριθμό τηλεφώνου και τη διεύθυνσή του. Έπρεπε να είναι ο ίδιος για να κάνει την ταυτοποίηση. Απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις ασφαλείας. Και κάποια στιγμή του λέει υπάλληλος ότι για να το κάνετε αυτό θα πρέπει να έρθετε στο κατάστημα αυτοπροσώπως. Λέει δεν μπορώ να το κάνω και τα λοιπά. Σας έχω απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις. Γιατί χρειάζεται τώρα να έρθω στο κατάστημα. Λέει, δεν
1: για
0: γίνεται.
1: Να δούμε ποιος είστε. Άρα, λέει, τι δεν καταλαβαίνετε.
0: Δεν γίνεται, λέει, να το. Πρέπει να έρθετε στο κατάστημα. Οπότε τη λέει ο Ρόμπερτ, είμαι ο Πάπας Λέων. Οπότε του το κλείσε. Νόμιζε ότι τη κάνει πλάκα. Λοιπόν, φαντάζεστε.
1: Νομίζω ότι είναι πολύ λογική αντίδραση να νομίζει ότι σου κάνουν πλάκα, έτσι.
0: Φαντάζεστε όταν. Εντάξει, αν έκανε την ταυτοποίηση και έβλεπε, ας πούμε, και την ταυτότητά του.
1: Όχι, λέω σε ένα τηλέφωνο που δεν σε πείθει κάποιο και μετά σου λέει είμαι ο Πάπας Λέων.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν, θα το τσέκαρε, φαντάζομαι, και από το όνομα που, αν το τσέκαρε ότι αυτός ο Ρόμπερτ Βρόξ έγινε Πάπας, μπορούσε να το κρατήσει λίγο το τηλέφωνο. Αλλά όταν διηγήθηκε το περιστατικό, ο φίλος του Πάπα, το κοινό ξέσπασε σε γέλια και λέει: φαντάζεσαι να είσαι γνωστή ως η γυναίκα που έκλεισε το τηλέφωνο στον Πάπα. Και όμως συνεχίστηκε αυτό, γιατί είχε ένα λογαριασμό, πρέπει να τον αλλάξει, ρε παιδί μου. Ναι, ναι. Και δεν πήρε ο ίδιος, πήρε ένας άλλος ιερέας. Και του λέει στον πρόεδρο της τράπεζας, γιατί μπήκαν τα μεγάλα μέσα τότε, ότι κοίταξε να δεις, θα πρέπει να παίρνει τον πρόεδρο και του λέει πρέπει να έρθει ο ίδιος ο Πάπας εδώ. Και του λέει στον πρόεδρο ο φίλος του, ο ιερέας, λέει θα φύγουμε, πάμε σε άλλη τράπεζα. Οπότε ο πρόεδρος της τράπεζας, εντάξει, λέει, θα το κάνουμε τηλεφωνικά, δεν χρειάζεται να το αλλάξουμε. Είναι, λέει, ένας πάρα πολύ απλός άνθρωπος ο Πάπας, και εκτός, λέει, από τα διάφορα που γνωρίζουμε, του αρέσει πάρα πολύ η πίτσα, τα πιπς είναι marshmallows. Και είναι και ο παδός των White Sox, ομάδα
1: ναι,
0: των.
1: Ναι, ναι.
0: Και βέβαια έχει γίνει πολύ αγαπητός ο Πάπας από τη μεγάλη κόντρα με τον Τραμπ.
1: Ναι, από αυτό έγινε. Ναι,
0: πρόσφατη.
1: Ναι. Εμένα, σου πω την αλήθεια, τη διάβασα την ιστορία, δεν μου άφησε πολύ καλή εντύπωση όταν τελικά μέσω απειλής ότι κοίταξε ή θα το κάνετε ή πάμε σε άλλη τράπεζα, κατάφερε να πετύχει το στόχο. Γιατί όταν μια τράπεζα ή ένας οργανισμός οποιοδήποτε έχει ως αρχή την ταυτοποίηση, δεν πάνε σε και ο Πάπας, δεν περίμενε να σε ταυτοποιήσει. Κατάλαβε. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν ήταν ο Θεός. Δεν πήγε από τον ουρανό, ζήτησε, καλά.
0: Εντάξει, υπάρχουν διάφορες απόψεις γι' αυτό. Αλλά όταν, ας πούμε, σε παίρνει κάποιος και σου λέει ότι είναι ο Πάπας, δεν μπορεί να έρθει εδώ, είναι στο Βατικανό, μπορείτε να κάνετε ταυτοποίηση. Εντάξει, είναι ζήτημα τώρα.
1: Ναι, εντάξει, είναι. Ναι, ναι.
0: Τι να πεις. Να φέρεις τον Πάπα, ας πούμε, για να δείξεις ότι στους υπαλλήλους και στον κόσμο κάτω ότι να, εγώ είμαι δίκαιος με όλους. Δηλαδή, αν το κάνει ο Τραμπ, θα του λέει ο Τραμπ, έλα εδώ.
1: Καλό Τραμπ.
0: Αυτό λέει.
1: Καλό Τραμπ θα μπαίνει μέσα, θα κάνει κατάληψη τη τράπεζα. Ο Τραμπ θα κάνει άλλα.
0: Ο Τραμπ θα κλείνει την τράπεζα.

0: τα memes και τα AI για την αυριανή συναυλία των Coldplay έχουν δώσει ρέστα. Τον με συγχωρείτε, τον Metallica, αλλά έχει σχέση με τους Coldplay, γι' αυτό βιάστηκα. Αλλά ένα από τα καλύτερα memes που βγήκαν έχει σχέση με τους Coldplay. Γράφει ένας. Καλησπέρα στην ομάδα. Είμαι CEO σε γνωστό γυράδικο ψυσταριά της Αθήνας και εδώ και αρκετούς μήνες διατηρώ κρυφό δεσμό με την executive supply manager, την τηλήθρα δηλαδή, ας πούμε Σούλα, η οποία είναι μεταλλού. Εγώ προσωπικά δεν τους ξέρω. Ακούω Βαλάντι Αργυρό, αλλά με το σουλάκι επέμενε να πάμε στην αυλία. Οπότε δεν μπόρεγα να του χαλάσω χατήρι. Έχω αγοράσει εισιτήρια για την 25Β, αλλά είδα τι έγινε στους Coldplay με την Kiss Cam και φοβάμαι μην γίνει κάτι ανάλογο και στους Μετάλλικα και με δει η γυναίκα μου σε κάνα video wall. Επειδή εσείς έχετε εμπειρία και ξέρετε, κάνουν αυτοί τέτοια πράγματα στην αυλία τους με Kiss Cam και αειδίες στις οθόνες? Αν ναι, τι μου προτείνετε να κάνω ώστε να μην με κάνουν τσακωτό? Να λαδώσω το κρου με κάνα free meal στο σουβλατζίδικο? Ευχαριστώ εκ των προτέρων. Εντάξει, ήταν από το πιο πετυχημένο και είναι αυτή η ιστορία που λέμε τελικά στην ιστορία. Με τι θα μείνουν στην ιστορία Coldplay πίσω? Με τα τραγούδια, τους στίχους, τις συναυλίες και τα sold out, ή με την Kiss Cam που έκαψαν εκείνο το ζευγάρι? Ποιος ξέρει. Αύριο θα δούμε τι θα γίνει με τη συναυλία. Πάντως, εν πάση περιπτώσει, είτε έτσι κι αλλιώς, αν πάτε στην. Αν είστε από αυτούς που έχετε πάρει το μαγικό εισιτήριο για τη συναυλία, για να περάσουμε και σε προωθητικό μήνυμα, να ψάξετε να βρείτε το Κοσμοτέ Telecom ως αποκλειστικό χορηγό που σου υπόσχεται μια εμπειρία πέρα από κάθε προσδοκία. Την ημέρα λοιπόν της συναυλίας αύριο, Κοσμοτέ Telecom στο booth, στο ΆΚΑ, θα σε περιμένω happenings και δώρα που θα απογειώσουν την εμπειρία σου.
1: Και πάμε τώρα και σε ένα άλλο προθετικό μήνυμα. Κάθε φορά που ακούτε φυσικό αέριο ελληνική εταιρεία ενέργειας, μπορεί να σκέφτεστε μόνο φυσικό αέριο, αλλά όχι. Έχει και ρεύμα κανονικά με προγράμματα σταθερά ευέλικτα όπως θέλεις. Ρίξε μια ματιά στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr ή κάλεσε το 18 11 33.

0: θέλεις να δεις τον Harry Styles live? Να είσαι εκεί, στο Wembley, τη στιγμή που θα σβήσουν τα φώτα. Pepper Experience. Harry Styles Live. Ο Pepper 96&6 σε στέλνει στο Λονδίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Vlasopoulos Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα ως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
1: Add some Harry Styles to your life. Pepper 96&6.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Τζάμπο, άνοιξη, τι υπέροχη μέρα για τραγούδι, ναι.

σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλασα να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα.

0: Jumbo ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
4: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
1: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. Instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. Instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
5: Στη ζούγκλα της πόλης κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
6: Αποκτήστε τα Bi-Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροφθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
8: Άλλαξε τη ζωή σου, αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Cocomat. Από 1η έως και 16 Μαΐου, με την αγορά στρώματος, σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Cocomat φαίνεται.
9: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
10: Μισό.
9: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
10: Μισό.
9: Πάλι μισό.
10: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alphabank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
11: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alphabank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
12: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
13: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
14: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
13: Μα δεν το έχεις κόψει.
14: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
15: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it

0: Καλημέρα, καλημέρα και πάλι εδώ είμαστε. Είναι 3 λεπτά μετά τις 9, είναι το πρωινό Pepper. Σήμερα Παρασκευή 8 Μαΐου, με συνεφιασμένο καιρό όπως βλέπετε όσοι έχετε βγει ήδη έξω. Ο Harry Styles είναι σίγουρα ο μεγαλύτερος στάρ της εποχής μας και το επιβεβαιώνει με ό,τι κάνει, το οποίο ό,τι κάνει έχει τεράστια απήχηση. Χθες λοιπόν παρουσίασε ένα teaser λίγο δευτερολέπτων, το οποίο έγινε πάρα πολύ viral. Το βίντεο αυτό, το teaser, προαναγγέλει το νέο music video για το Dance No More, το οποίο κυκλοφορεί σήμερα και έκανε μια μικρή παρουσίαση με το teaser. Εμφανίζεται να περπατά αργά προς μια σκοτεινή αίθουσα με πάρα πολύ χαμηλό φωτισμό, ατμόσφαιρα που θυμίζει backstage παλιάς σκηνής κτλ. Φορά ένα αθλητικό shorts, αφήνει ακάλυπτα τα πόδια του. Το look παραπέμπει στη γνωστή αισθητική που εμφανίζεται στις συναυλίες. Για λίγα δευτερόλεπτα κοιτάει κατευθείαν στο φακό με έντονο βλέμμα, χωρίς να λέει τίποτα, και στη συνέχεια πλησιάζει ένα μεταλλικό μικρόφωνο που είναι στημένο ακριβώς μπροστά. Σκύβει σε αυτό και το teaser κλείνει με τον τραγουδιστή να γλύφει προκλητικά το μικρόφωνο μπροστά στην κάμερα. Μια σκηνή που έριξε το ίντερνετ μέσα σε λίγα λεπτά. Έγινε θέμα σε όλα τα site, ας πούμε, στον κόσμο, και όλες οι αντιδράσεις, δηλαδή έγινε χαμός με τις αντιδράσεις. Κατάφερε, ας πούμε, απέδειξε ότι μπορεί να μετατρέπει ακόμα και μια πάρα πολύ σύντομη σκηνή σε παγκόσμιο τρέντ με όλο αυτό που κάνει ο Harry Styles. Έχει αυτό το μαγικό άγγιγμα που λέμε, ρε παιδί μου.
1: Εντάξει, ναι, είναι και σε ηλικία και σε στάτους που μπορεί να το κάνει το παιδί. Δηλαδή τώρα κακά τα ψέματα. Δεν έκανε τίποτα το εξωπραγματικό, το εξωφρενικό, ας πούμε.
0: Έκανε κάτι το οποίο κατάφερε, ας πούμε, να δημιουργήσει μεγάλη προσμονή για το σημερινό βίντεο κλιπ. Όμως μεγάλη προσμονή έχουμε και για τη συναυλία που θα γίνει 29 Ιουνίου στο Wembley στο Λονδίνο. Είναι περιοδία του που ξεκινάει στις 16 Μαΐου του Harry Styles. Θα είναι λοιπόν ένας σταθμός το Λονδίνο, και ένας τυχερός ή μια τυχερή θα ταξιδέψει από το Pepper Experience στο Wembley να ζήσει αυτή τη μοναδική εμπειρία μια συναυλία του Harry Styles. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel, αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία. Για να ζήσει λοιπόν αυτή τη μοναδική εμπειρία του Pepper Experience, ακούς το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4 και στις 6 το απόγευμα. Το καταχωρείς στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr και μπαίνεις στην κλήρωση, που η κλήρωση θα γίνει ακριβώς σε μια εβδομάδα, την Παρασκευή 15 Μαΐου, στο πρωινό Pepper.

0: Η Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν είναι έτοιμη μετά από 91 μέρες γυρισμάτων και 600.000 μέτρων φιλμ, όπως είπε ο ίδιος σε συνεντεύξεις, πολλές συνεντεύξεις που δίνει. Αυτό που έμαθα, λέει, γυρίζοντας την τριλογία του Dark Knight, είναι ότι αυτό που θέλει το κοινό από μια ταινία είναι να βασίζεται σε μια αγαπημένη του ιστορία με χαρακτήρες, να είναι δυνατή και να έχει ειλικρινή ερμηνεία. Έχει δίκιο σε αυτό, δηλαδή όταν μια ταινία βασίζεται σε ιστορία ή αληθινή ιστορία, σε τραβάει πιο εύκολα, είναι ήδη οικείο, ρε παιδί μου, η πρώτη προσέγγιση, είναι ήδη οικείο το θέμα της. Έκανε ένα πλακατζίδικο τρίκο ο Γιώργος Τσακώζης, ψάχνοντας την επιστροφή του Οδυσσέα, ένα επικό ταξίδι, που όταν μιλάμε για ταξίδι, το πρώτο που μας έρχεται στο νου είναι το ταξίδι του Οδυσσέα, που κράτησε περίπου 10 χρόνια, και έκανε την υπόθεση αν ο Οδυσσέας είχε GPS, πόσο καιρό θα του έπρεπε να γυρίσει πίσω στην πατρίδα του. Βέβαια, δεν ήταν ότι χάθηκε στους δρόμους, χάθηκε μέσα στις θάλασσες και στα.
1: Γίνονται τα πράγματα δηλαδή.
0: Και του συνέβησαν τα πάντα. Δηλαδή, ναι, τα πάντα σε αυτό το ταξίδι. Αλλεπάλληλα εμπόδια. Ο κύκλοπας πολύφημος, οι σιρήνες, οι Κίρκοι, η Καλυψό που τον κράτησε στο νηστή για 7 χρόνια. Αλλά παρόλα αυτά, ήταν η οργή του Ποσειδώνα, τον οποίο τον έκανε να έκανε τη θάλασσα πολύ ταραγμένη και δεν τον άφηνε να γυρίσει πίσω στην Ιθάκη. Έτσι λοιπόν, με τη βοήθεια του GPS λοιπόν και δορυφορικούς χάρτες και πρόγνωση, αν ήταν το ταξίδι αυτό του Οδυσσέα, θα κράταγε, όπως λέει εδώ το ρεπορτάζ, μόλις λίγες μέρες. Ακόμη και με ένα αρχαίο τύπου πλοίο, αλλά με σωστή πλοήγηση, χωρίς όλες, ξαναλέμε, τις μισθολογικές παρεμβάσεις, οι ιστορικοί εκτιμούν ότι το ταξίδι πιθανότατα δεν θα ξεπερνούσε τη μία ή δύο εβδομάδες. Αλλά με ένα σύγχρονο σημερινό σκάφος θα το έπαιρνε να γυρίσει με 2 έως 4 μέρες.
1: Τότε δεν θα είχαμε το έπος.
0: Αλλά δεν θα τα τίποτα μετά. Δηλαδή, δεν θα μιλάει και κανείς για τον Οδυσσέα.
1: Δεν υπήρχε λόγος, δηλαδή. Θα ήταν, ας πούμε, ένα ταξίδι που έφτασε σε μια εβδομάδα. Ωραία.
0: Κανένα λόγο δεν θα είχε. Ναι.
1: Δεν θα είχε κανένα ενδιαφέρον και δεν θα το κάνει και ταινία ο Νόλαν.
0: Ο Νόλαν δεν θα είχε δουλειά να κάνει. Ναι.
1: Ηλίθεια πάντως είναι ότι ο Νόλαν βασίστηκε σε ιστορικά γεγονότα στις ταινίες του και στο Oppenheimer, που δεν ήταν και τόσο αγαπητό το πρόσωπο για το συγκεκριμένο, αλλά βέβαια και στην Ντουνκέρκη έκανε το αντίστοιχο. Όπως ένας από τους κορυφαίους σκηνοθέτες της εποχής μας, και με το Tenet, το περίεργο Tenet που πολύ λίγοι το έχουν καταλάβει. Mm. Εγώ το Tenet το είδα 3 φορές για να μπορούσα να καταλάβω το 1/3 της ταινίας. Ναι. Και βέβαια νομίζω ότι η ταινία την οποία τη βλέπω και την ξαναβλέπω είναι το Interstellar, ένα εκπληκτικό φιλμ με τρομερή μουσική του Zimmer, αλλά και αυτό το περιμένουμε με μεγάλη αγωνία. Και τώρα τα ιστορικά που λέει για το που, ξέρεις, μιλάνε Αμερικάνικα και τα λοιπά, εντάξει, αυτά τώρα μικρή σημασία έχουν.
0: Okay, okay, okay.
1: Όταν βλέπουμε ταινίες που πάνε στο διάστημα, ξέρω εγώ, και μιλάνε με αγγλική προφορά, κολεγίου Οξφόρδη, είναι ωραίο.
0: Ναι, βέβαια, ναι, μην τρελαθούμε. Ναι. Επίσης, το σημαντικό, όπως είπαν όλα, δεν θα έχει την διάρκεια του Oppenheimer, έτσι, δεν θα είναι 3 ώρες. Το είπε ο άνθρωπος.
1: Θα παραπάνω.
0: Όχι, συντομότερο. Μικρότερο θα είναι.
2: Γεια σας Peppers, είμαι η Θεοδοσία Τσάτσου. Τη Δευτέρα 11 Μαΐου σας περιμένω στο Pepper Church Session, στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου.
3: Η Θεοδοσία Τσάτσου σε μια βραδιά αποκλειστικά για τους ακροατές του Pepper 96 και 6. Pepper Church Sessions, Δευτέρα 11 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ, στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου. Κερδίστε προσκλήσεις από το Pepper 96 και 6.
4: Add some pepper to your life. Pepper. 96.6. Pepper.
5: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς. Check. Όρεξη για τελείωτο headbanging. Check. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom. Check. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
7: Λοιπόν, Λοιπόν, μία στάση για τα χρώματα, μία για τις κόλλες, μία για τη μόνωση. Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου.
8: Μη μου αγχώνεσαι. Θα κάνουμε μία στάση με Craft Paints. Χρώματα, κόλλες πλακιδίων, επισκευαστικά, στεγανοτικά, θερμομόνωση. Όλα από μία εταιρεία.
7: Άρα σπίτι με μία στάση. Τώρα μιλάς σωστά.
9: Η Craft Paints είναι η μοναδική στάση για κάθε ανάγκη ανακαίνησης και επισκευής. Γιατί για το σπίτι σου θέλεις τα πάντα από ένα όνομα εγγύηση. Craft Paints. Το χρώμα που αγαπάς, τα δομικά υλικά που εμπιστεύεσαι.

0: οικονομία. Θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι οι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
3: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επιτόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
4: Η Κότα έκανε τη σως. Ίσως την Κότα.

0: κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς ανοίγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
2: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
3: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
4: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει.

Είμαστε λοιπόν 27 λεπτά μετά τις 9. Είναι το πρωινό Pepe και για αυτή τη βδομάδα η ταινία είναι μία. Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft, The Tour. Ένα ντοκιμοντέρ για το οποίο γράφουν όλοι, το έχουν εκθιάσει οι κριτικοί σε όλο τον κόσμο. Στο πλαίσιο λοιπόν της παγκόσμιας περιοδίας της, η Billie Eilish δημιουργεί ένα ντοκιμοντέρ μαζί με τον James Cameron. Ναι, τον James Cameron, τον Avatar, ο οποίος φέρνει μαζί του τις τελευταίες τεχνολογίες κάμερες, τις 3D που χρησιμοποίησε στο Avatar, και μας δίνει μια τρισδιάστατη πρόσβαση πάνω στη σκηνή της Billie Eilish και μας μεταδίδει όσο δυνατόν πιο ρεαλιστικά γίνεται αυτή την εμπειρία και των χιλιάδων θαυμαστών που την παρακολουθούν, αλλά και της ίδιας. Και μάλιστα αυτό το εντυπωσιακό

0: Ψηφιακό 3D βάζει τον, το θεατή δίπλα στην πρωταγωνίστρια που ίδια στο ντοκιμοντέρ αυτό χειρίζεται μια κάμερα χειρός. Είναι μια συναυλία που δεν υπάρχουν ούτε μπαλέτα, ούτε ειδικά εφέ κτλ. Είναι μια πάρα πολύ μινιμαλιστικά στημένη σκηνή και έχει ενδιαφέρον ότι αυτά που έγραψε ο Δημήτρης Δανίκας, η κριτική του για τον ντοκιμοντέρ αυτό, και λέει: Το κορίτσι των μόλις 26 Μαΐων με μακριά και φαρδιά βερμούδα. Το σύνολο αποτελείται από φαρδιά σπορ πουκάμισα, για παπούτσια μόνο αθλητικά και καπέλο που το φοράει με το γύρο από πίσω. Στην πουκαμίσα το σύνθημα Hit me hard and soft. Το σύνολο κατατροπώνει όλες τις μεγάλες κυρίες της μουσικής, όπως ας πούμε Μαντόνα και όπως λέει την Γκάγκα. Η Μπίλι, το κορίτσι της διπλανής πόρτας. Απίστευτο. Ένα πλάγιο σχόλιο για τα κοριτσόπουλα που όχι μόνο την αποθεώνουν, αλλά και τη συνοδεύουν σε όλες τις επιτυχίες της. Η Μπίλι χωρίς κομμωτές και χωρίς μακιγιέρ. Μόνη της χτενίζεται και μόνη της μακιγιάρεται. Και αυτό στα θετικά της. Το σύνολο μοναδικό στα μουσικά χρονικά να πηγαίνει ο έρχεσαι σε αυτή τη θηριώδη σκηνή με βερμούδα. Εξωφρενικό, Billy, I love you. Και πραγματικά αυτό είναι η Billy Eilish. Αυτή η κοπέλα η οποία είναι τόσο απλή και μάλιστα πέρα από τη μουσική της πορεία, δείχνει ότι δεν διστάζει να τα βάλει ακόμα και με τον ντράμα, ακόμα και.
1: Ναι.
0: Και όλο αυτό.
1: Ναι.
0: Πραγματικά είναι ένα ντοκιμοντέρ που πέρα από τις κριτικές αξίζει να το δούμε.
1: Ναι.
0: Και η Billy Eilish, μια πέπερ καλλιτέχνηδα που την ακούμε και πάρα πολύ συχνά εδώ.
1: Ναι,
0: και,
1: ναι.
0: Και είναι αυτό, ρε παιδί μου, ότι δεν χρειάζεται ούτε τα μπαλέτα, υπερπαραγωγές κτλ. Φαντάζω τώρα James Cameron. Ολόκληρος James Cameron πήγε μαζί της και εμφανίζεται και ο ίδιος
1: με τις κάμερες του Cameron που λένε και τέτοια. Πάντως η Billie Eilish, όπως έχει πει και η ίδια, ποτέ δεν, δηλαδή, έκανε, κατάφερε αυτό το πράγμα ολομόναχη, χωρίς καμία ιδιαίτερη προσπάθεια, με τη μουσική της και την παρουσία της πάνω στη σκηνή. Δεν βγήκε δηλαδή ποτέ να πει, να υποστηρίξει ότι, ξέρετε κάτι, εγώ είμαι το αντίπαλο δέος του Super Show της Madonna, του Super Show της Kylie Minogue. Δεν χρειαζόταν. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν ανέβηκε πάνω στη σκηνή ως κόντρα, κατάφερε και στάθηκε με τη μουσική του αδερφού της και με την παρουσία της και με την ερμηνεία της και φυσικά με το χαρακτήρα της. Έχει σταθεί σε αυτό που έχει κάνει, γι' αυτό και ο Κάμερον και άνθρωποι σαν τον Κάμερον είδαν το ταλέντο της και
0: τη δήλωση, ότι τη δήλωση
1: και με ένα
0: την κάνει μόνη της με τις κινήσεις της. Δηλαδή, ούτε χρειάζεται να πει ότι εγώ είμαι έτσι κτλ. Κοπέλα αυτή, ούτε είναι στο Star System κτλ. Και αυτό αξίζουν πολλά συγχαρητήρια. Και μια ταινία επίσης που παίζει ο σκηματογράφος και έχει ενδιαφέρον είναι το Hokum, που είναι εταιρεία τρόμου για τους οπαδούς του είδους. Πάλι με στοιχειωμένα σπίτια κτλ. Είναι το. Αν κάποιος δει την Eilish, ρε παιδί μου, σήμερα και πει να δω και την.
1: Ναι,
0: και
1: ναι,
0: ένα
1: ναι, μια εβδομάδα έχουμε, ναι. Ρε παιδιά, ναι, μια εβδομάδα.
0: Να το δείτε θερινό όμως, γιατί τρομάζει, είναι σκεφτικό λίγο αυτό.

0: Η Κατρίν Ραφάλσκι, κρατήστε αυτό το όνομα, είναι από το 1986, παρακαλώ, διαιτητής. Ήταν ταυτόχρονα ποδοσφαιρίστρια στην αρχή. Επαγγέλλεται ως ακτινολόγος. Έχει δουλέψει, παράλληλα δουλεύει σε κλινική ως ακτινολόγος. Ξεκίνησε να παίζει πιτσιρίκα ποδόσφαιρο, τερματοφύλακας, αλλά όπως γίνεται συνήθως, ένα σοβαρός τραυματισμός στον ώμο την ανάγκασε να εγκαταλείψει. Οπότε είπε να ασχοληθεί με τη διαιτησία και παίρνοντας τον καιρό, είδε πόσο πορεί το απολαμβάνει, όπως λέει η ίδια, και τότε βρήκα το νέο μου κάλεσμα. Είμαι απίστευτα φιλόδοξη, είμαι φαν των αριθμών. Αν τρέξω σε ημιμαραθώνιο, θέλω ένα τουλάχιστον δευτερόλεπτο να είμαι πιο γρήγορη από την προηγούμενη μου φορά, κτλ. Λοιπόν, γιατί λέμε για την Κατρίν? Η Κατρίν έχει οριστεί ότι θα είναι στον αγώνα της Κυριακής, 10 του μηνός, στο ΒΑΡ, μαζί με τον διαιτητή, τον Γερμανό Χαμ Όσμερς, θα είναι στον αγώνα ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Η Γερμανίδα, λοιπόν, που τα τελευταία χρόνια είναι το ΒΑΡ, που λέμε, εντάξει, είχε μια άσχημη εμπειρία πριν κάνα μήνα σκάρτο, στις 8 Μαρτίου, στην δεύτερη κατηγορία στη Γερμανία, που δούλευε σε έναν αγώνα. Είναι, λέει, εκείνο το μάτς, το θυμόμαστε τώρα στο βίντεο, που τη στιγμή που πάει να δει στο ΒΑΡ τι έχει συμβεί με ένα πέναλτι, αν είναι ή όχι, πηδάει ένας μαρκοφόρος από τις κερκίδες και απενεργοποιεί το ΒΑΡ. Δηλαδή του βγάζει όλα τα καλώδια, κανονικά. Δεν πρόλαβαν να τον τσακώσουν, γιατί φόραγε μάσκα και επίσης ένας άλλος μαρκοφόρος από τις κερκίδες του έδωσε το χέρι να ξανανεύει πάνω. Οπότε χάθηκε μέσα στο πλήθος. Με το που χάθηκαν μέσα στο πλήθος, βγάλανε τη μάσκα, δεν δώσαν στόχο και δεν καταφέραν να τους δούνε. Εκείνη τη στιγμή η διαιτητική ομάδα φρίκαρε, έχει μείνει λίγο έτσι, γιατί περίμεναν να επικυρωθεί ή όχι το πέναλτι από το ΒΑΡ. Έτσι λοιπόν η Ραφάλσκι το παίρνει όλο πάνω της και λέει είναι πέναλτι, και εξήγησε γιατί είναι πέναλτι. Και εκείνη σε εκείνο τον αγώνα φάνηκε ως ηρωίδα και φάνηκε πολύ αποφασιστική και φάνηκε και πολύ γνώστης του αντικειμένου.
1: Και ο διαιτητής τον αποδέχτηκε.
0: Και ο διαιτητής
1: αποδέχτηκε. Μπορεί, ας πούμε, το ΒΑΡ να δείξει κάτι και ο διαιτητής να πει: εγώ το δέχομαι.
0: Ακριβώς,
1: εγώ το θεωρώ κάτι άλλο.
0: Ακριβώς.
1: Το ΒΑΡ, δηλαδή, για όσους δεν γνωρίζουν το ΒΑΡ, το ΒΑΡ είναι βλέπει με την εικόνα και το πάει με αργή κίνηση κτλ. Και λέει στον διαιτητή, ας πούμε, στο ακουστικό που έχει, πήγαινε δέστο, γιατί μπορεί να μην είναι αυτή η απόφαση που πήρε. Πάει ο διαιτητής και παίρνει τελική απόφαση.
0: Και
1: μπορεί,
0: λέει,
1: να, ναι. Μπορεί να συμφωνήσει με το ΒΑΡ και να πει ότι ήταν πέναλτι, μπορεί να πει: εγώ πιστεύω δεν ήταν πέναλτι.
0: Και να συμφωνήσει αυτό που είπε εκείνος ο ίδιος στην αρχή.
1: Πάντως στην Ελλάδα έχουμε γυναίκες που είναι επόπτες γραμμών σε αγώνες, η αλήθεια είναι. Δεν έχω ξανακούσει γυναίκα σε ΒΑΡ. Και ελπίζω να πάνε όλα καλά, γιατί ξέρεις τώρα τι γίνεται με αυτές τις αγώνες.
0: Ναι. Αλλά ήταν φοβερή εμπειρία που είχε. Έτσι, που δεν θεωρώ εγώ ότι ήταν επειδή ήταν γυναίκα ή όχι. Θεωρώ ότι ο τρελός κατέβηκε από το ίδιο.
1: Καλά, εντάξει, ναι.
0: Την έδωσε και έβγαλε το ΒΑΡ από την πρίζα.
1: Αυτό γίνεται, ναι.

0: Λέγαμε λοιπόν για τρομακτικές καταστάσεις και αυτό που έζησε η διευθυντρία που, που ήταν στο ΒΑΡ. Ακούστε όμως μια άλλη τρομακτική κατάσταση. Λοιπόν, είναι πτήση της British Airways από το Λονδίνο προς τη Νέα Ζηλανδία. Είναι το 1982, πριν από περίπου 46 χρόνια, 44 χρόνια. Λοιπόν, είναι μια πτήση λοιπόν, Boeing 747, τεράστιο, 260 επιβάτες κτλ. Πάνω από τον Ινδικό ωκεανό, σε περίπου ύψος 11 χιλιόμετρων. Κάποια στιγμή λοιπόν οι πιλότοι άρχισαν να βλέπουν λευκές και μπλε λάμψεις στο παραμπρίζ, ένα φαινόμενο γνωστό ως Saint Elmo's Fire που είχε γίνει και ταινία. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα η κατάσταση ξέφυγε. Άρχισαν να παρουσιάζουν οι κινητήρες βλάβες ο ένας μετά τον άλλον και σε λιγότερο από 1,5 λεπτό και οι τέσσερις κινητήρες του αεροσκάφους έσβησαν ολοκληρωτικά. Άρχισε λοιπόν το αεροπλάνο να χάνει ύψος, ο πανικός κατέλαβε τους επιβάτες, γέμισε καπνό καμπίνα με έντονη μυρωδιά θειαφιού. Πολλοί ταξιδιώτες άρχισαν να γράφουν αποχαιρετιστήρια σημειώματα στις οικογένειές τους κτλ. Και ακούγεται το φλεγματικό βρετανική φωνή του κυβερνήτη που λέει: κυρίες και κύριοι, σας μιλάω κυβερνήτη σας, έχουμε ένα μικρό πρόβλημα.
1: Κύριος Χάρος.
0: Έχουμε ένα μικρό πρόβλημα και οι τέσσερις κινητήρες έχουν σταματήσει. Κάναμε ό,τι μπορούμε για να τους επανεκκινήσουμε. Ελπίζω να μην ανησυχείτε υπερβολικά. Καταλαβαίνετε τώρα μέσα στο αεροπλάνο, ναι, πανικός.
1: Με θιάφη και με όλα τα
0: τεράστια ένταση. Και σαν να μην έφτανε αυτό, η μάσκα του οξυγόνου του συγκυβερνήτη σπάει. Ο Μούντι, ο πιλότος, κατεβάζει το αεροπλάνο ώστε να μπορέσει ο συνάδελφός του να μην ασφιχτιά. Και την ίδια ώρα ο μηχανικός προσπαθούσε να επανεκκινήσει τους κινητήρες 15 φορές. Φτάσαν λοιπόν στην Ινδονησία, το αεροπλάνο χαμηλά. Και λέει: τώρα δεν προλαβαίνουμε να πάμε σε αεροδρόμιο, θα κάνουμε μία προσθαλάσσωση. Και ως εκ θαύματος αρχίζουν και ξαναπαίρνουν μπρος οι κινητήρες, αλλά ήταν το παραμπρίζι χάλια και προσγειώθηκαν στο αεροδρόμιο της Τζακάρτα τυφλά με τον αυτόματο πιλότο.
1: Καλά και χάλια να μην ήταν, δεν πέσεις με τους κινητήρες, γιατί αν μετά ξαναχάλαγαν στον δρόμο.
0: Αυτό που φάνηκε τελικά ήταν ότι το αεροπλάνο είχε περάσει πάνω από ένα ηφαίστειο και ήταν ένα τεράστιο σύννεφο τέφρας, το οποίο νέκρωσε τους κινητήρες και δημιούργησε και όλα αυτά στα παραμπρίζι. Και από τότε τα αεροπλάνα δεν πετάνε ποτέ όταν υπάρχει ηφαιστειακή έκρηξη. Αλλά είναι, ξέρεις, ένα πράγμα το οποίο σύψωνα στο αεροπλάνο και να σου λέει ο άλλος: και οι τέσσερις κινητήρες έχουν σταματήσει. Μην ανησυχείτε όμως.
1: Καλύτερα να γίνει να ενημερώσει τον κόσμο. Άστο να γίνει το μοιραίο άμα γίνει.
0: Με αυτό το φλεγματικό ύφος του Βρετανού.
1: Αυτή η τυπικότητα του πιλότου. Να μην κρατήσουμε τίποτα κρυφό.
0: Να στα έχω πει όλα, παιδί μου. Μην φανεί ότι σα κορόιδεψα.
2: Hi, this is Curtis Harding, and you're listening to Pepper 96.3.

0: Έρχεται Σαββατοκύριακο και μην ξεχάσετε τη Δευτέρα, έτσι, η Θεοδοσία Τσάντζου στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου. Αυτό το υπέροχο, το φανταστικό Pepper Church Session, έτσι, προλαβαίνετε, γιατί 8.30 ώρα ξεκινάει η συναυλία. Τη Δευτέρα λίγοι είναι και εκλεκτοί οι καλεσμένοι. Οπότε, pepper966.gr συμπληρώνονται τη φόρμα συμμετοχής και γρήγορα, γιατί η Θεοδοσία, όπως ακούτε στο διαφημιστικό μας, περιμένει, έτσι.
1: Έχετε ένα διήμερο το οποίο θα έχει, λέει, ίσως να έχει και λασποβροχές και μια σκόνη διαρκείας. Δεν ξέρω τώρα στην Αθήνα αν θα λασποβρέξει. Πάντως σήμερα είναι λίγο μουντός ο καιρός, αλλά έρχονται και τριαντάρια, αλήθεια είναι, κτλ. Περιμένουμε να τα δούμε. Λοιπόν,
0: αν μονιμοποιηθεί και σε κάθε ζέστη και η λασποβόλτα, θα είναι. Δεν θα είναι ωραίο. Δεν είναι ωραία ηλιακάδα έτσι με τον. Με το χώμα από πίσω, αλλά τέλος πάντων, τι να κάνουμε.
1: Αν έχει ηλιακάδα, δεν θα βρέχει όμως. Αυτό είναι το θέμα.
0: Σωστό.
1: Ναι. Λοιπόν, πάμε λοιπόν σε προωθητικά μηνύματα. Θα πάει στη συναυλία των Metallica στις 9 Μαΐου στο ΑΚΑ. Η Κοσμοτέ, Telecom ως αποκλειστικός χορηγός, υπόσχεται μια εμπειρία πέρα από κάθε προσδοκία. Την ημέρα της συναυλίας επισκέψου το Κοσμοτέ Telecom Booth στο ΑΚΑ, όπου θα σε περιμένουν χαπενίξ και δώρα που θα απογειώσουν την εμπειρία σου. Δεν θες να το χάσεις.
0: Και μην μπερδεύεις από το όνομα. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει και ρεύμα. Με καθαρές χρεώσεις και επιλογές που βγάζουν νόημα. Συνδύασε και το φυσικό αέριο και το ρεύμα σου και βγες ακόμα πιο κερδισμένος. Μπες στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και δες τι ταιριάζει σε σένα.
1: Φεύγουμε σιγά σιγά. Θα είμαστε μαζί και πάλι τη Δευτέρα το πρωί στις 6. Πρωινό Πέπερ, Τάκης Γιάννου και Θοδωρής Βαμβακάρης. Ακολουθεί η Ελένη Κολοκοτρώνη στις 10. Αλλά λίγο πριν, ακριβώς στις 10, θα πει το Pepper Password για την μεγάλη συναυλία του Pepper Experience στο Wembley με τον Harry Styles στις 29 Ιουνίου. Μόλις τα ακούτε, το συμπληρώνετε στη φόρμα συμμετοχή στο Password στο Pepper 966 και παίρνετε μέρος στην κλήρωση που θα γίνει την άλλη Παρασκευή. Μια εβδομάδα, παρακαλώ.
0: Φτάνει ο καιρός.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο, καλή σας μέρα, πολλά φιλιά στα παιδιά.
1: Να είστε καλά και να προσέχετε. Γεια σας.
2: Θέλεις να δεις τον Harry Styles live? Να είσαι εκεί, στο Wembley, τη στιγμή που θα σβήσουν τα φώτα.
3: Pepper Experience.
2: Harry Styles Live. Ο Pepper 96&6 σε στέλνει στο Λονδίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Vlasopoulos Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα ως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
3: Add some Harry Styles to your life. Pepper 96&6.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τσάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τσάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Εδώ δεν είναι, εδώ δεν είναι, εδώ. Σε γκάτικη σου λέει μετά.
3: Τι έγινε, τι ψάχνεις?
2: Τις κάψουλες, θέλω να φτιάξω ένα καφέ. Πού είναι?
3: Ωραία ερώτηση.
2: Μη μου πεις ότι πάλι ξεμείναμε.
3: Μα νόμιζα το έχεις αναλάβει εσύ.
2: Πάλι εγώ.
4: Nespresso My Coffee Plan. Για να μην μείνεις ποτέ χωρίς τον αγαπημένο σου καφέ. Διάλεξε τις κάψουλες, όρισε τη συχνότητα παράδοσης και απόλαυσε μοναδικά δώρα. Ενεργοποίησέ το τώρα χωρίς δεσμεύσεις σε όλες τις Nespresso Boutique, μέσω site, app ή τηλεφωνικά. Nespresso My Coffee Plan.
5: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκτόσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
3: Οχ!
2: Οψ! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Octenicept. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Octenicept, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.

0: Η ώρα είναι 10. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι έμπνευση. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και δείτε τον Harry Styles live στο Wembley.
1: Pepper Experience.
0: Ο Pepper 966 σε στέλνει στο Λονδίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις.

Είδατε έτσι πόσο ατμοσφαιρικά ξεκινάμε. Ακριβώς 10 λεπτά μετά τις 10, καλημέρα σας. Pepper 96.6, πάρα πολύ έτσι ωραία, συννεφιασμένη, παύλα, σκονισμένη Παρασκευή. Βέβαια, για να είμαστε ειλικρινείς, εντάξει, μην φοβάστε, εδώ είναι ο ήλιος. Δεν πρόκειται να φύγει για τους επόμενους 4 μήνες με τίποτα. Θα λιώσουμε, οπότε σήμερα έτσι λίγο μας ξεκουράζει αυτή η συννεφιά. Καλημέρα λοιπόν σε όλους, όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Pepper 96.6 να ακούτε, να είμαστε παρέα. Η Ελένη Κολοκοτρώνη μέχρι τις 12 στην παρέα σας, στα ραδιόφωνά σας. Το περιοδικό Times στην καθιερωμένη λίστα, ετήσια λίστα με τους πιο επιδραστικούς ανθρώπους στον πλανήτη αυτό. Σε κάποια θέση, αρκετά ψηλά θα έλεγα, έχει την Billie Eilish.

0: Θα μπορούσε να πεις ότι είναι απλό, ότι είναι αληθινό. Boys don't cry, αλλά μην παίρνετε ορκό. Πέπε 96 και 6 έχουν αλλάξει τα πράγματα. 20 λεπτά μετά τις 10. Πραγματικά δεν καταλαβαίνω τους τουρίστες. Τους βλέπω κάθε μέρα στο κέντρο της Αθήνας που έρχονται κυρίως από βόρειες χώρες. Γιατί τους βλέπω αρκετά έτσι ξανθούς και ροζ. Και τρέχουν στη Σταδίου, στη Φιλελλήνων, κάνουν τζόκινγκ, στην Αμαλίας. Αφήνουν τις χώρες τους που έχουν, έρχονται από χώρες με πάρα πολύ πράσινο, με πάρα πολλά πάρκα. Και τρέχουν σε σταδίο. Θα μου πείτε, είναι δείγμα συνέπειας. Δεν ξεφεύγεις από το πρόγραμμα. Από την άλλη, δεν είμαι σίγουρη ότι καταλαβαίνουν τι ακριβώς κάνουν όταν παίρνουν βαθιές ανάσες στο κέντρο της Αθήνας. Πέπερ 96 και 6, ένα προωθητικό μήνυμα. Είναι και η ώρα κατάλληλη. Να σας πω λοιπόν, Peppers, ότι το Box Delivery App είναι το μόνο app από το οποίο βγαίνεις πάντα κερδισμένος, γιατί έχεις και δώρο 10 ευρώ με την πρώτη σου παραγγελία και μοναδικές προσφορές σε χιλιάδες καταστήματα και μαζεύεις και πόντους, γιατί είμαστε πρακτικοί άνθρωποι πέρα και πέρα από ρομαντική, για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία. Πέπερ 96 και 6 και όλοι εμείς ετοιμαζόμαστε για ένα ανοιξιάτικο παύλα καλοκαιρινό Pepper Chair Session.
1: Γεια σας Peppers, είμαι η Θεοδοσία Τσάτσου. Τη Δευτέρα 11 Μαΐου σας περιμένω στο Pepper Church Session στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου.
2: Η Θεοδοσία Τσάτσου σε μια βραδιά αποκλειστικά για τους ακροατές του Pepper 96 και 6. Pepper Church Sessions, Δευτέρα 11 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου. Κερδίστε προσκλήσεις από το Pepper 96 και 6.
3: Pepper 96 και 6.

0: Για πολύ άσχολους, πολυμήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
1: Ναι, έλα Γιώργο.
2: Έλα, λέ.
1: Μ' ακούς?
2: Σ' ακούω.
1: Ο μικρός.
2: Τι?
1: Είπε την πρώτη του λέξη.
2: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
1: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
2: Τι?
1: Είπε μπα. Είπε
2: μπαμπά.
1: Όχι.
2: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
1: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
2: Μπάλα.
1: Ναι.
2: Είπε μπάλα.
1: Είπε μπάλα.
2: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
3: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
7: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
8: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
9: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
8: Και εσύ, δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
10: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
11: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
12: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
13: Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
12: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
14: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
15: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα 3 τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
16: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
17: Add some silver volume to your life.

Βραδινές περιπλανήσεις θα έχουμε Peppers, ειδικά τη Δευτέρα που μας έρχεται 11 Μαΐου στο Pepper Church Session στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου. Pepper 96 και 6, αυτό το διαβάζουμε τώρα. Η υποκινητικότητα λέει είναι η τέταρτη αιτία θανάτου παγκοσμίως και τα νέα έχουν ως εξής. Οι Έλληνες, μετά από τους Πορτογάλους, είναι ο δεύτερος πιο υποκινητικός λαός της Ευρώπης. Το 53% των Ελλήνων δηλώνουν ότι δεν κινούνται, το 68% ότι δεν γυμνάζονται. Από την άλλη πλευρά, Φιλανδοί, Δανείοι, Σουηδοί δεν σταματάνε να τρέχουν ακόμα και στις διακοπές τους και στο κέντρο της Αθήνας.

0: Λοιπόν, διαβάζω πως πλέον ετοιμάζεται πλήρης απαγόρευση κυκλοφορίας ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους σε όλους τους δημόσιους δρόμους. Το να οδηγεί ηλεκτρικό πατίνι ένα παιδάκι 11-12 χρονών, 13-14, είναι, πιστεύω, ότι ξεφεύγει από το extreme. Πηγαίνει, παίρνει άλλη διάσταση. Είναι απλά αδιανόητο. Pepper 96 και 6, γενικά τα πατίνια Peppers έχουν ιστορία με τα πατίνια. Θέλει πάρα πολύ μάζεμα και νομίζω θα πάρει και πάρα πολύ χρόνο. Ένα προθετικό μήνυμα, ένα πολύ όμορφο για να ξεχαστούμε. Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall αφού το Σάββατο 9 Μαΐου από τις 12 έως τις 5 το απόγευμα. Μικροί, μεγάλοι όλοι γιορτάζουμε τη γιορτή της μητέρας με ένα δημιουργικό flower workshop στο ειδικά διαμορφωμένο flower station στον κήπο του Golden Hall. Τα παιδιά συμμετέχουν σε ένα εργαστήρι στο οποίο θα φτιάξουν το δικό τους μοναδικό προσωποποιημένο δώρο για τη μαμά τους και φυσικά θα υπάρχουν και υπέροχες σύγχρονες γεύσεις και ωραίες μουσικές και ο κήπος του Golden Hall θα είναι ένα εξαιρετικό καλοκαιρινό σκηνικό. Όταν περάσουν όλα αυτά, την άλλη Παρασκευή 15 Μαΐου το πρωινό Pepper, Θοδωρής Μαμβακάρης, Τάκης Γιαννούτσος θα κάνουν την κλήρωση για το Pepper Experience. Θέλεις να δεις τον Harry Styles live? Να είσαι εκεί, στο Wembley, τη στιγμή που θα σβήσουν τα φώτα. Pepper Experience. Harry Styles live. Ο Pepper 96.6 σε στέλνει στο Λονδίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλου Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα ως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
1: Add some Harry Styles to your life. Pepper 96 και 6.
2: Εδώ δεν είναι, εδώ δεν είναι, εδώ. Σε κάτι και σου λέει μετά.
3: Τι έγινε, τι ψάχνεις?
2: Τις κάψουλες, θέλω να φτιάξω ένα καφέ. Πού είναι?
3: Ωραία ερώτηση.
2: Μη μου πεις ότι πάλι ξεμείναμε.
3: Μα νόμιζα το έχεις αναλάβει εσύ.
2: Πάλι εγώ.
4: Nespresso My Coffee Plan. Για να μην μείνεις ποτέ χωρίς τον αγαπημένο σου καφέ. Διάλεξε τις κάψουλες, όρισε τη συχνότητα παράδοσης και απόλαυσε μοναδικά δώρα. Ενεργοποίησέ το τώρα χωρίς δεσμεύσεις σε όλες τις Nespresso Boutique, μέσω site, app ή τηλεφωνικά. Nespresso My Coffee Plan.
5: Για life coach, chef, babysitter, ταξί, detective, σύμβουλο επιχειρήσεων, εξολοθρευτή εντόμων, οικογενειακό γιατρό και γενικά για όλα, ξέρουμε. Θα καλέσεις τη μαμά σου. 11888 για όλα. Χρόνια πολλά στο μεγαλύτερο ανταγωνιστή μας. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω, κάνω κέλασα να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
1: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
4: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio, με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
5: Αποκτήστε τα by fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Άλλαξε τη ζωή σου, αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Cocomat. Από 1η έως και 16 Μαΐου, με την αγορά στρώματος, σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Cocomat φαίνεται.
7: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
8: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
7: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
9: Για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
7: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
10: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
7: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
11: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
7: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
12: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
7: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
13: Ο Αστέρας Βουλιαγμένης ανοίγει τη σεζόν με μια γαστρονομική εμπειρία στο Μπαγκατέλ Athens. 14 με 17 Μαΐου, ο Πάνος Ιωαννίδης και η Μπριγάδα του Όβιο, του εστιατορίου που επιλέγει ο οδηγός Μισελέν, συναντούν τον Τζουζέπε Στριπόλη, του Μπαγκατέλ Λόντον, σε ένα δημιουργικό Four Hands. Το πιο ενδιαφέρον τραπέζι της Αθήνας, στη Μαρίνα Βουλιαγμένης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά και μεσημέρι. Κρατήσεις στο bagatel.com.
14: Λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.
15: Macwell μακαρόνια.
14: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.

Καλημέρα, καλημέρα και πάλι. Πέπερ 96 και 6, 10 λεπτά μετά τις 11. Η Ελένη Κολοκοτρώνη συνεχίζει μαζί σας μέχρι τις 12. Καλά να είμαστε. Το περιοδικό Time έχει ένα άρθρο για τις συνέπειες παύλα παρενέργειες που έχουν οι πλατφόρμες γνωριμιών. Σου λέει ότι, okay, μπορεί να προκύψει και μια καλή σχέση. Δεν είναι όμως συχνό φαινόμενο, διότι λέει οι σελίδες αυτές, τα sites αυτά είναι κατασκευασμένα, βασίζονται μάλλον στη θεωρία της προσκόλλησης και δημιουργούν στους συνδρομητές τους πάρα πολύ άγχος και ανασφάλεια, λες και δεν είχαμε από μόνοι μας. Μια, λέει, όμορφη σχέση χρειάζεται μεταξύ άλλων περισσότερη σαφήνεια, να είσαι ξεκάθαρος ότι θέλεις και σε αυτά που λες, και λιγότερα παιχνίδια. Δεν χρειάζεται, σου λέει, να ταλαιπωρείς τον άλλον χωρίς λόγο. Εξάλλου, είναι τόσο 90s.

Πόσο λυπάμαι. Διαβάζω κλειστή η Καραγιώργη η Σερβίας. Στο κέντρο της Αθήνας έχει σπάσει αγωγός και έχει ανοίξει τρύπα στο οδόστρωμα. Τα προσέχουμε αυτά τώρα, έτσι, δεν είναι να χτυπάμε. Πόσο λοιπόν λυπάμαι που θα ταλαιπωρηθείτε λίγο αν κινείστε στο κέντρο, διότι καταλαβαίνετε πως και όλοι οι γύρω δρόμοι θα έχουν ένα μικρό θεματάκι όσον αφορά την κίνηση. Τη Δευτέρα όμως, 11 Μαΐου, εκεί. 8-8.30 το βράδυ, θα είναι όλα διαφορετικά, πάρα πολύ ήσυχα, γλυκά, ανοιξιάτικα, καλοκαιρινά θα έλεγα, διότι Θεοδοσία Τσάτσου, μόνο για τους Peppers, στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου, σε ένα εξαιρετικό Pepper Chair Session. Το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, αλλά εγώ θα το επαναλάβω ότι επειδή έχει πέσει το σύστημα σχεδόν, προσκλήσεις μόνο από τον Pepper 96.6. Ένα προθετικό μήνυμα, η νέα γενιά, που θέλω να πιστεύω θα ταλαιπωρηθεί λιγότερο, σχεδιάζει στο μέλλον με σύμμαχο το AI, ο πανελλήνιος διαγωνισμός

0: Church Sessions. Δευτέρα 11 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου. Κερδίστε προσκλήσεις από το Pepper 96.6.
1: Pepper 96.6.
2: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
4: Μισό.
3: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
4: Μισό.
3: Πάλι μισό.
4: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκτόσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
6: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
7: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
8: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Οδοντόκρεμες Colgate Total μόνο 1,98. Skip Large μόνο 8,29. Lenorma λακτικά 50 μεζούρες μόνο 3,94. Και εντομοκτώνα κατσαριδοκτώνα Τέζα αλλά και σκοροκτώνα Βαπόνα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
9: Ο Τιάγκο Ροντρίγκες επιστρέφει στη στέγη. Δύο παραστάσεις του κορυφαίου δημιουργού και καλλιτεχνικού διευθυντή του Φεστιβάλ της Αβινιόν. La Distance. Ένας πατέρας. Μία κόρη. Εκείνος στη γη. Εκείνη στον Άρη. By Heart. Ένα σονέτο του Σέξπιρ. Μία οδή στη δύναμη της ποίησης και της μνήμης. Αφιέρωμα στον Τιάγκο Ροντρίγκες. 7 έως 12 Μαΐου στην κεντρική σκηνή της στέγης. Εισιτήρια στο onassis.org.
10: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
11: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς ανοίγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία Think You. LG. Life's good.
12: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
13: Οχ!
12: Οψ! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
14: Add some David Bowie to your life.

Τώρα εντάξει, είμαστε κι εμείς οι άνθρωποι. Γενικά, το ανθρώπινο είδος είμαστε πάρα πολύ περίεργοι. Διότι λέγαμε πιο πριν για τις σχέσεις ότι χρειάζονται σαφήνεια, δεν θέλουν παιχνίδια, θέλουν έτσι μια συνέπεια, οι σωστές, οι υγιείς σχέσεις. Λοιπόν, Peppers, όλα δείχνουν, όλες οι μελέτες και κυρίως οι εμπειρικές μελέτες, δείχνουν ότι ο άνθρωπος που είναι ξεκάθαρος και σταθερός, συχνά θεωρείται βαρετός. Ενώ η αβεβαιότητα παρερμηνεύεται ως έντονη έλξη. Και είναι αυτό που έχουν πει πάρα πολλοί άνθρωποι, το έχει πει και η Τζένιφερ Άνιστον που την αγαπάμε. Η ευτυχία πάρα πολλές φορές είναι επιλογή. Είναι αρκετές φορές που ταλαιπωρείσαι επειδή το έχεις διαλέξει. Βασικά, Peppers, η ταλαιπωρία πολλές φορές φωνάζει από μακριά. Peppers 96 και 6, Bad Dreams.

0: Λοιπόν, την άλλη Παρασκευή, τέτοια ώρα, Peppers, θα γνωρίζετε, θα έχετε μάθει αν θα κάνετε έτσι πάρα πολύ όμορφες καλοκαιρινές βόλτες τον Ιούνιο στο Λονδίνο και αν θα ζήσετε μία νύχτα που θα τη θυμάστε για πάντα. Harry Styles live στο Wembley. Βασικά θα ξέρετε αν έχετε κερδίσει το Pepper Experience. Είναι απλά τα πράγματα. Την άλλη λοιπόν Παρασκευή 15 Μαΐου το πρωινό Pepper θα κάνει την κλήρωση. Θοδωρής Μαυακάρης, Τάκης Γιαννούτσος, 6 με 10 κάθε πρωί. Στην παρούσα φάση, για την ώρα μάλλον, έρχεται το νέο Pepper Password. Το ακούτε, μπαίνετε στο site του Pepper, pepper96.gr και το καταχωρείτε. Pepper 96.6, ένα προθετικό μήνυμα, τον εσπρέσο με coffee plan. Κάθε στιγμή είναι πάρα πολύ, είναι ιδανική για καφέ, κάθε στιγμή. Είναι το πρόγραμμα συνδρομής καφέ χωρίς καμία δέσμευση, με το οποίο επιλέγεις τις κάψουλες που θέλεις, τις λαμβάνεις αυτόματα όποτε το θέλεις, ενώ με την ενεργοποίηση του προγράμματος ξεκλειδώνεις μοναδικά δώρα και από την πρώτη κιόλας παραγγελία, ενώ για κάθε αγορά 10 συσκευασιών καφέ έχεις αυτόματα 10% έκπτωση. Όλα τα παραπάνω γίνονται πάρα πολύ εύκολα, ενεργοποιούνται πολύ εύκολα, χωρίς δεσμεύσεις, σε όλες τις Nespresso Boutique μέσω site, app ή τηλεφωνικά. Η Ελένη Κολοκοντρώνη φεύγει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα που μας κρατήσατε. Συνεχίζει η Βαρβάρα Σαββίδη μαζί σας μέχρι τις 2 στο ραδιοφωνό μας. Pepper 96 και 6. Pepper, να έχετε ένα πολύ πολύ ωραίο Σαββατοκυριακό. Θέλεις να δεις τον Harry Styles live? Να είσαι εκεί, στο Wembley, τη στιγμή που θα σβήσουν τα φώτα. Pepper Experience. Harry Styles live. Ο Pepper 96 και 6 σε στέλνει στο Λονδίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλου Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα ως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper96x.gr και μπες στην κλήρωση.
1: Add some Harry Styles to your life. Pepper 96 και 6.
2: Δεν είναι εδώ, δεν είναι εδώ. Σε γκάτικη σου λέει μετά.
3: Τι έγινε, τι ψάχνεις?
2: Τις κάψουλες, θέλω να φτιάξω ένα καφέ. Πού είναι?
3: Ωραία ερώτηση.
2: Μη μου πεις ότι πάλι ξεμείναμε.
3: Μα νόμιζα το έχεις αναλάβει εσύ.
2: Πάλι εγώ.
4: Nespresso My Coffee Plan. Για να μην μείνεις ποτέ χωρίς τον αγαπημένο σου καφέ. Διάλεξε τις κάψουλες, όρισε τη συχνότητα παράδοσης και απόλαυσε μοναδικά δώρα. Ενεργοποίησέ το τώρα χωρίς δεσμεύσεις σε όλες τις Nespresso Boutique μέσω site, app ή τηλεφωνικά. Nespresso My Coffee Plan.
5: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
6: Αχα.
5: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
6: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
5: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
8: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
9: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκτόσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη μάσκαρ σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.

Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.

Η ώρα είναι 12. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι αίσθηση. Μπείτε τώρα στο pepper96.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και δείτε τον Harry Styles live στο Wembley. Pepper Experience. Ο Pepper 96.6 σε στέλνει στο Λονδίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις.

Ένα κομμάτι που ακούσαμε live is the plume, μάλιστα. Όποιος ξέρει, ξέρει. Στα Pepper Church Sessions πριν από μερικούς μήνες, όπου είχαμε καλεσμένους τους Hooverphonic από τα πολύ πολύ ωραία live. Επίσης, έχουμε ολόφρεσκο Pepper Church Session τη Δευτέρα που μας έρχεται με καλεσμένη αυτή τη φορά τη Θεοδοσία Τσάτσου. Δευτέρα 11 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου, που η είσοδος στα Pepper Church Sessions είναι πάντοτε και μόνο με προσκλήσεις, τις οποίες κερδίζετε συμπληρώνοντας τη φόρμα συμμετοχής που θα βρείτε στο site μας pepper966.gr. Και κάπως έτσι λέμε, καλό μεσημέρι, Βαρβάρα Σαββίδη στην παρέα σας, όπως κάθε μέρα 12 με 2, εδώ από τον αέρα του Pepper. Και πάμε σε ένα κομμάτι που είναι μια ελεγεία στον ήλιο, που σήμερα για κάποιο λόγο έχει κρυφτεί.

0: ερωτικά μηνύματα. Με το ΔΕΗ My Rewards Coupons νιώθετε πως έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Πώς? Με 20% έκπτωση στο About You για αγορές με τα ΔΕΗ My Rewards Coupons ή ακόμη για να το γιορτάσετε το βράδυ μπορείτε να παραγγείλετε το αγαπημένο σας φαγητό ξανά από τα ΔΕΗ My Rewards Coupons με κουπόνι 10 ευρώ στο eFood. Μπείτε κι εσείς λοιπόν στο My ΔΕΗ στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons για να ανακαλύψετε αυτές και άλλες εκατοντάδες προσφορές. Μαζί μας έχουμε και την Nova, η οποία φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr και σε λίγο έχουμε Teddy Swims, Coldplay και πολλά ακόμη εδώ στο Pepper.
1: Γεια σας Peppers, είμαι η Θεοδοσία Τσάτσου. Τη Δευτέρα 11 Μαΐου σας περιμένω στο Pepper Church Session στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου.
2: Η Θεοδοσία Τσάτσου σε μια βραδιά αποκλειστικά για τους ακροατές του Pepper 96 και 6. Pepper Church Sessions Δευτέρα 11 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου. Κερδίστε προσκλήσεις από τον Pepper 96 και 6.
3: Add some pepper to your life. Pepper 96 και 6.
4: Ξύπνα, ξύπνα.
5: Τι?
4: Ήρθε. Είναι απ' έξω.
5: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
4: Καλημέρα στα παιδιά. Οπτική είναι,
5: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου. Μην περιμένεις.

0: Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Ναι, έλα Γιώργο.
7: Έλα, λέ.
6: Μ' ακούς?
7: Σ' ακούω.
6: Ο μικρός.
7: Τι?
6: Είπε την πρώτη του λέξη.
7: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά.
6: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
7: Τι?
6: Είπε μπα.
7: Είπε μπαμά.
6: Όχι.
7: Είπε μπαμά το καμάρι μου.
6: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
7: Μπάλα.
6: Ναι.
7: Είπε μπάλα.
6: Είπε μπάλα.
7: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
8: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
9: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
10: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
9: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
11: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
12: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις τη πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο

0: Insta του convention.gr.
1: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Σάββατο στα Lidl. Επιδόρπιο γιορτιού δροσερό 1 κιλό 1,74 και με Lidl Plus 1,42. Ημίς κλειωτηρία γελάδος 1 κιλό 10 ευρώ και 9 λεπτά και με Lidl Plus 8,29. Και μπύρα Lager 500 ml 80 λεπτά και με Lidl Plus 71 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Η κότα έκανε τη σως ή η σως την κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα

0: Η τρομερή περίπτωση που ακούει στο όνομα Teddy Swims, που τα τελευταία χρόνια πραγματικά έχει γίνει έτσι το πρόσωπο που όλοι ψάχνουν στα της μουσικής βιομηχανίας. Lose Control, ένα κομμάτι που ακούμε από το αρχή με το που κυκλοφόρησε εδώ στην Art Pepper 96 και βεβαίως σας έχουμε στείλει και τον έχετε δει και live με Pepper Experience. Σε λίγο θα σας πω και πληροφορίες για το νέο Pepper Experience που έχουμε αυτή την περίοδο, που σας θέλουμε να δείτε live Harry Styles στο Wembley. Προς το παρόν όμως περνάμε σε προθετικά μηνύματα. Μαζί μας έχουμε την Nova, η οποία φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Και τώρα θέλω να σας πω ότι έχει έρθει η ώρα να ζήσετε μια απίθανη διαδραστική εμπειρία και να ανακαλύψετε το μέλλον της πόλης, το The Hellenicon, ένα τόπο ανοιχτό για όλους που σας προσκαλεί στον κήπο του Golden Hall για να ζήσετε την εμπειρία του The Hellenicon Discovery Zone. Φορώντας VR θα ταξιδέψετε με drone πάνω από τον νέο προορισμό της Αθήνας, θα κάνετε βόλτα στο παραλιακό μέτωπο, θα παρηγηθείτε και στο The Hellenicon Park ανεβαίνοντας πάνω σε Segway. Το The Hellenicon Discovery Zone σας περιμένει όλο το Μάιο στον κήπο του Golden Hall. Και μέχρι τη μία πάμε με Simply Minds και αυτό το υπέροχο ντουέτο Δημήτρη Χόρν Μάρο Κοντού, από Μάρο Κοντού, από τους Μίκρο βέβαια, όπως το διασκεύασαν εκείνοι.
1: Θέλεις να δεις τον Harry Styles live? Να είσαι εκεί, στο Wembley, τη στιγμή που θα σβήσουν τα φώτα.
2: Pepper Experience.
1: Harry Styles Live. Ο Pepper 96.6 σε στέλνει στο Λονδίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλου Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα ως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Add some Harry Styles to your life. Pepper 96.6.
3: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
5: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
6: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
7: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio, με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
8: Αποκτήστε τα by fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερό σπιτό του.
11: Και του έφρεν και τούτα, μπαμπά.
12: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία. Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο ergoelas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
13: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
14: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
15: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
14: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
15: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
16: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
17: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας το πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
18: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

Άλλη πολύ ιδιαίτερη περίπτωση από τις φρέσκες φωνές των τελευταίων χρόνων. Αυτή ήταν βέβαια η Lola Young με το Macy. Σας έχουμε στείλει και την έχετε δει. Τη Lola Young επίσης live με Pepper Experience στο εξωτερικό. Όμως έχουμε ολόφρεσκο Pepper Experience για εσάς που αγαπάτε τον Harry Styles και είστε πολλοί, ο οποίος έχει ολόφρεσκο δίσκο και ετοιμάζει ένα πολύ ιδιαίτερο live το καλοκαίρι στο Wembley, στο πλαίσιο βέβαια της περιοδίας του για την υποστήριξη του νέου άλμπουμ. Ο Pepper 96 και 6 θα στέλνει λοιπόν στο Λονδίνο ένα τετραήμερο για δύο άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Θα πάρετε παρέα και ένα φίλο ή μια φίλη και θα βρεθείτε εκεί να ζήσετε αυτή την εμπειρία του Pepper Experience. Αυτό που εσείς έχετε να κάνετε για να δηλώσετε συμμετοχή είναι να ακούσετε το Pepper Password, το οποίο παίζει καθημερινά στον αέρα του Pepper από Δευτέρα έως Κυριακή, από τις 6 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, ανά 2 ώρες, στο ακριβώς της ώρας, δηλαδή 6 το πρωί, 8, 10, 12, 2 το μεσημέρι, τώρα σε λίγο, στις 4 και στις 6. Μπαίνετε στο site μας, pepper96x.gr, καταχωρείτε το Pepper Password και μπαίνετε με αυτόν τον τρόπο στην κλήρωση αυτομάτως.

0: Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου.
1: Η Θεοδοσία Τσάτσου σε μια βραδιά αποκλειστικά για τους ακροατές του Pepper 96 και 6. Pepper Church Sessions. Δευτέρα 11 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου. Κερδίστε προσκλήσεις από τον Pepper 96 και 6. Χορηγός ΔΕΗ.
2: Add some pepper to your life.
3: Pepper 96 και 6.
4: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπολί και να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου. Την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις.
7: Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Άλλαξε τη ζωή σου αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Κόκοματ. Από 1η έως και 16 Μαΐου με την αγορά στρώματος σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Κόκοματ φαίνεται.
9: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
10: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
9: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
11: Για την τέλεια. Μαστιχωτή υφή.
9: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
12: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
9: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε γιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
13: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
9: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
10: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
9: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
14: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
15: Μισό.
14: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
15: Μισό.
14: Πάλι μισό.
15: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
14: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr κάθετος bonus.
16: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
9: Οχ!
16: Οψ! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
17: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
18: Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Το sweet από τον Hozier στην Aerotpepper 96 και 6 νωρίτερα ακούσαμε Daft Punk, Insta Crush, παρέα με τον Julian Casablancas. Εδώ στον Pepper, Βαρβάρα Σαββίδη μαζί σας μέχρι τις 2, περνάμε σε προθετικό μήνυμα. Ήξερες ότι μπορείς να ζήσεις το αύριο της πόλης σήμερα, αρκεί να έρθεις στον κήπο του Golden Hall και να ανακαλύψεις το The Ellinikon Discovery Zone. Μια μοναδική διαδραστική εμπειρία σου συστήνει έναν τόμο ανοιχτό για όλους, δίνοντάς σου τη δυνατότητα να ταξιδέψεις πάνω από το νέο προορισμό της Αθήνας και να κάνεις βόλτα στο παραλιακό μέτωπο και στο The Ellinikon Park. Έλα στον κήπο του Golden Hall το Μάιο και δες το The Ellinikon να ζωντανεύει μπροστά σου. Και καθώς πάμε σιγά σιγά προς τις 2, να θυμίσω ότι τώρα σε λίγο θα ακούσετε, στις 2 ακριβώς δηλαδή, το Pepper Password, το οποίο πρέπει να συμπληρώσετε για να δηλώσετε συμμετοχή στο Pepper Experience, όπου σας θέλουμε να δείτε live Harry Styles το καλοκαίρι στο Wembley. Νομίζω ότι όποιος ή όποια από εσάς κερδίσει αυτό το δώρο, πραγματικά θα το θυμάται για μια ζωή. Συμπληρώνετε λοιπόν το Pepper Password που ακούτε καθημερινά από Δευτέρα ως Κυριακή ανά 2 ώρες στον αέρα του Pepper από τις 6 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Μπαίνετε με αυτόν τον τρόπο στην κλήρωση που θα γίνει 15 Μαΐου στο πρωινό Pepper. Και από τη Βαρβάρα Σαββίδη που ήταν μαζί σας όπως κάθε μεσημέρι 12 με 2, να έχετε ένα πολύ όμορφο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Μένετε εδώ γιατί ακολουθεί ο Λευτέρης Κεφαλάς. Για χαρά!
1: Θέλεις να δεις τον Harry Styles live? Να είσαι εκεί, στο Wembley, τη στιγμή που θα σβήσουν τα φώτα.
2: Pepper Experience.
1: Harry Styles live. Ο Pepper 96 και 6 σε στέλνει στο Λονδίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλου Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα ως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Add some Harry Styles to your life. Pepper 96.6.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελα να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω,
5: μήπως λεφτά?
4: Τα λες και λεφτά!
6: Coupons! Coupons!
5: Από πού ακούστηκε αυτό?
4: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
7: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
8: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
9: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Με αγορές 10 ευρώ σε προϊόντα Μιμίκος κερδίζεις 3 ευρώ δωρεπιταγή για επόμενη αγορά. Μπραζίτα ελληνικός καφές 192 γραμμάρια μόνο 2,62 και στιγμιαίος μόνο 2,97. Ξενία. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα μόνο 12,90. Γαλαξίας.
11: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
5: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up με τις σαμπούλες Eva Bell. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Bell. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed. Είναι η απάντηση. Να δω.

0: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία Think You. LG. Life's good.
1: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.

Η ώρα είναι 2. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι ατμόσφαιρα. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και δείτε τον Harry Styles live στο Wembley. Pepper Experience. Ο Pepper 966 σε στέλνει στο Λονδίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις. Ζεις.

Over the Hill η Μόνικα, εδώ στον Pepper. Εμείς πάλι από το παράθυρο του στοντίου του Pepper, ένα λόφο τον βλέπουμε εδώ στον Νεοφάλιρο, αυτόν της Καστέλας εδώ στο βάθος, αλλά πραγματικά χάνει όλη τη μεγαλοπρέπειά του η Καστέλα, τη μεγαλοπρέπειά της η Καστέλα, με αυτό το γκρι ασαφές background, και μιλάω φυσικά για αυτήν την σκοτεινιά και μουντάδα που έχουμε αυτή τη στιγμή στην πόλη. Κάποιες σκόρπιες ψυχάλες τώρα, καθώς κατέβαινα συγκροερχόμενος εδώ στον Pepper, δεν ξέρω αν σας έχει πιάσει πουθενά κάτι παραπάνω και αν χρειαστούμε ομπρέλες μας την ημέρα. Πάντως στο νου σας έχουμε λασποβροχές, λασποψυχάλες. Οπότε κινηθείτε αναλόγως. Η Μόνικα φυσικά και αυτή έχει φιλοξενηθεί στο Pepper Church Session μας και αυτό μου δίνει τέλεια πάσα να σας θυμίσω ότι μετράμε ώρες μέχρι το Pepper Church Session της Δευτέρας, υπέροχο με Θεοδοσία Τσάτσου, υπέροχο και μεγάλη έκπληξη και το setlist που έχει ετοιμάσει η ίδια για αυτή τη βραδιά, χορηγός, ιδεή, και φυσικά για λεπτομέρειες και για τις διπλές προσκλήσεις να τις κερδίσετε μπαίνετε τώρα μέσα στο site του Pepper. Μουσικές, Teddy Swims, Μίκαλ Κιγουανούκα και Bob Marley εδώ στον Pepper. Ο Λευτέρης Κεφαλάς ως τις 4. Καλησπέρα.

0: Ένας καλοκαιρινότατος Bob Marley μπορεί φυσικά να φέρει την άνοιξη και τη λιακάδα. Μπορεί νομίζω, και εμείς τουλάχιστον εδώ στον Pepper κάνουμε την ίστατη προσπάθεια, μιας και αλλάξει αυτό που βλέπουμε εδώ στον Αττικό ουρανό. Τώρα με το ακόλουθο προωθητικό μήνυμα θυμίζω στους γονείς Peppers ανάμεσά σας ότι το 27 φέρνει τον περιορισμό των social media στα παιδιά κάτω των 15 και για τις ανησυχίες τώρα ως προς την εφαρμογή του τόσο από τους γονείς όσο και από τα παιδιά, η Vodafone καθησυχάζει και τις δύο πλευρές και προσφέρει top λύσεις. Το Vodafone All Plus με πρόσβαση σε SecureNet Family και Custodio, δύο κορυφαίες εφαρμογές γονικής προστασίας που βοηθούν στην ασφαλή χρήση του ίντερνετ και μαζί προτείνει ειδικές συσκευές για παιδιά χωρίς social, χωρίς browser, καθώς και το πρόγραμμα Safe Group που προσαρμόζεται στην ηλικία τους. Vodafone.gr, εκεί όλη η πληροφορία. Ο Λευτέρης Κεφαλάς στην παρέα σας μέχρι και τις 4 εδώ στον Pepper, Sound of Silence, So Blades αλλά και Floor Cry, Happy Together σε πολύ πολύ λίγο εδώ στον Pepper.
1: Γεια σας Peppers, είμαι η Θεοδοσία Τσάτσου. Τη Δευτέρα 11 Μαΐου σας περιμένω στο Pepper Church Session στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου.
2: Η Θεοδοσία Τσάτσου σε μια βραδιά αποκλειστικά για τους ακροατές του Pepper 96.6. Pepper Church Sessions Δευτέρα 11 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου. Κερδίστε προσκλήσεις από τον Pepper 96.6. Χορηγός ΔΕΗ.
3: Pepper 96 και 6.
4: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς

0: Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λυδίας.
1: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
0: Και εσύ. Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
2: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
3: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
4: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
5: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στην δραστική ουσία κίτρινη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς το κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
7: μαθήματος. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
8: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Η Κότα έκανε τη σως. Ίσως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα good.

0: κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
2: Add some Daft Punk to your life.

0: Wildfire σημαίνει πυρκαγιές και οι Soul το συνέδεσαν ενδεχομένως και εν βρασμό ψυχής ως αντίδραση στη δολοφονία του George Floyd στην Αμερική κάποια χρόνια πριν και τις διαμαρτυρίες και πυρκαγιές βέβαια που ακολούθησαν εξύπνοι το τραγούδι με στίχους που γίνονται ύμνος του κινήματος Black Lives Matter. Λευτέρης και Φελά στην παρέα σας. Φυσικά εμείς το Wildfire το μεταφράζουμε αλλιώς και ήδη διανύουμε αντιπυρική περίοδο εδώ στην Ελλάδα και ευελπιστούμε βέβαια να μην δούμε τα ίδια τα περσινά και προπερσινά. Κάθε χρόνο τα ίδια λέμε. Πάμε στο ακόλουθο προθετικό μήνυμα. Θέλω να θυμίσω στους γονείς Peppers τον επερχόμενο περιορισμό των social στα παιδιά ηλικίας κάτω των 15 και πως η Vodafone έχει προνοήσει ήδη για τις λεπτές ισορροπίες ανάμεσα σε γονείς και παιδιά σχετικά με ίντερνετ, κινητές συσκευές, δίνοντας top λύσεις, δηλαδή εφαρμογές γονικού ελέγχου που βοηθούν τους γονείς να παρακολουθούν τη δραστηριότητα των παιδιών τους και να θέτουν υγιή όρια. Vodafone.gr, εκεί διαβάζετε και μαθαίνετε όλη την πληροφορία. Μισελ Φουγγέν, για να το πω σωστά. Επίσης, Στερεοφωνίξ αλλά και Παραφορκούβα έρχονται εδώ στον Πέπερ, ο Λευτέρης Κεφαλάς, στις 4.
1: Θέλεις να δεις τον Harry Styles live? Να είσαι εκεί, στο Wembley, τη στιγμή που θα σβήσουν τα φώτα.
2: Pepper Experience.
1: Harry Styles Live. Ο Pepper 96 και 6 σε στέλνει στο Λονδίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλου Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα ως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Add some Harry Styles to your life. Pepper 96.6.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
5: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
6: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
7: Αποκτήστε τα Bi-Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Μοτιάγκο Ροντρίγκες επιστρέφει στη στέγη. Δύο παραστάσεις του κορυφαίου δημιουργού και καλλιτεχνικού διευθυντή του Φεστιβάλ της Αβινιόν. La Distance. Ένας πατέρας. Μία κόρη. Εκείνος στη γη. Εκείνη στον Άρη. By Heart. Ένα σονέτο του Σέξπιρ. Μία οδή στη δύναμη της ποίησης και της μνήμης. Αφιέρωμα στον Τιάγκο Ροντρίγκες. 7 έως 12 Μαΐου στην κεντρική σκηνή της στέγης. Εισιτήρια στο onassis.org.
9: Ναι, έλα Γιώργο.
10: Έλα, λέ.
9: Μ' ακούς?
10: Σ' ακούω.
9: Ο μικρός.
10: Τι?
9: Είπε την πρώτη του λέξη.
10: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
9: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
10: Τι?
9: Είπε μπα. Είπε...
10: είπε παπά.
9: Όχι.
10: Είπε παπά το καμάρι μου.
9: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
10: Μπάλα?
9: Ναι.
10: Είπε μπάλα.
9: Είπε μπάλα.
10: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
11: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
12: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις τη πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.gr.
13: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς στη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
14: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία Think You. LG. Life's good.
15: Χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύρασης Μάκβελ κάνει τη διαφορά.

Το μεσαίωνομα της πολυταλαντούχας βόρειο Λονδρέζας Ολίβια Ντίν, που μόλις έπαιξε τώρα εδώ στον Πέπερ, είναι Λορίν. Και αυτό γιατί η μητέρα της ήταν θαυμάστρια της τραγουδίστριας Λόριν Χιλ, των Φιουτζής. Αυτή είναι η Ολίβια Ντίν, το τραγούδι της So Easy to Fall in Love. Λίγο μετά τις 3 εδώ στον Πέπερ, φρέσκο πεπερικό. Μπορείτε να μπείτε μέσα στο site μας αυτή τη στιγμή και να ανακαλύψετε στο επικαιροποιημένο μηνιαίο post μας Pepper Fresh, αυτή τη φορά Μάιος 2026, τα νέα τραγούδια που αγαπάμε, αδυναμία μας και που μοιραζόμαστε μαζί σας. Παραμένουμε λίγο στο Λονδίνο και υπενθυμίζω ότι τρέχει το Pepper Experience που σας ταξιδεύουμε να δείτε live τον superstar Harry Styles στο Wembley του Λονδίνου με όλα τα έξοδα πληρωμένα από τον Pepper. Μπαίνετε μέσα στο site μας, μπαίνετε και βλέπετε λεπτομέρειες για το πώς να συμμετάσχετε. Έχετε ανάγκη το Pepper Password. Το ακούτε κάθε δύο ώρες από τις 6 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Στις 6, στις 8, στις 10, στις 12, στις 2 το μεσημέρι, στις 4 και στις 6. Το πιάνετε, μπαίνετε μέσα στην φόρμα συμμετοχής και συμπληρώνετε. Δεν υπάρχει ταβάνι στο πόσες φορές μπορείτε να συμμετάσχετε για να διεκδικήσετε το ταξίδι. Σε πολύ λίγο έρχεται και η κλήρωση. Μόλις μερικές μέρες μακριά. Πάμε Cardigans, πάμε Weekend, αλλά και Amy Winehouse εδώ στον Pepper.

0: μουσική έρευνα της Αθήνας στο pepper966.gr. Άκου τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο pepper966.gr. Pepper 96.6.
1: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
2: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
3: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή.

0: πάει στο All Win Up. Joker. Πολλά σε πολλούς. All Win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
2: Μισό.
1: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
2: Μισό.
1: Πάλι μισό.
2: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
4: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Ελιά Ισπάλα Βόιου, μόνο 13,98 το κιλό. Και ρολό κοτόπουλο, μόνο 8,90 το κιλό. Μπούτι Ισπάλα Χοιρινή, μόνο 4,90 το κιλό. Σκληρό τυρί Δανίας, μόνο 8,90 το κιλό. Τράτα, τόνι και τονοσαλάτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
6: Μήπως λεφτά.
5: Τα λες και λεφτά.
6: Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό?
5: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
7: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
8: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
9: Οχ!
8: Οψ! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
11: Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Είναι γεγονός. Οι θρηλυκοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
13: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα, 8 και 9.

Δευτέρα 11 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου. Κερδίστε προσκλήσεις από τον Pepper 96.6. Add some Lana Del Rey to your life.

0: Harry Styles βλέπει τρεις κολλητούς του να δεσμεύονται σχεσικά και να οδηγούνται σε γάμο. Παρακινείται και ετοιμάζει το δικό του γάμο, όπως μάθαμε πρόσφατα, με την κόρη του Lenny Kravitz, την Zoe. Και παράλληλα παίρνει έμπνευση από όλο αυτό και γράφει αυτό το American Girls που ακούσαμε μόλις εδώ στον Pepper. Harry Styles live στο Λονδίνο με όλα τα έξοδα πληρωμένα από τον Pepper. Αυτό είναι το τρέχον Pepper Experience και το διεκδικείτε στο site μας. Η κλήρωση πλησιάζει. Για να συμμετάσχετε, χρειάζεστε οπωσδήποτε Pepper Password. Και ένα νέο Pepper Password θα ακουστεί ακριβώς στις 4 στον αέρα του Pepper. Το αρπάζετε και μπαίνετε μέσα στο site μας και ακολουθείτε τη διαδικασία. Λευτέρης και Βαλάς έφυγα, έρχεται ο Κοσμάς Δεβελέγκας εδώ στην παρέα σας τον Pepper. Καλό απόγευμα σε όλους.
1: Θέλεις να δεις τον Harry Styles live? Να είσαι εκεί, στο Wembley, τη στιγμή που θα σβήσουν τα φώτα.
2: Pepper Experience.
1: Harry Styles Live. Ο Pepper 96.6 σε στέλνει στο Λονδίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλου Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα ως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Add some Harry Styles to your life. Pepper 96.6.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
5: Και του έφρανε και τούτα, μπαμπά.
6: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
7: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
8: Αποκτήστε τα by fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Άλλαξε τη ζωή σου, αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Cocomat. Από 1η έως και 16 Μαΐου, με την αγορά στρώματος, σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Cocomat φαίνεται.
10: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
11: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
12: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα, μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
13: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
14: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
13: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
14: Φυσικά, BioClima.
15: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft.
16: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκτόσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι.
17: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
1: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
2: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
3: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
2: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
4: για την τέλεια. Μα στιχωτή η υφή.
2: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
5: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
2: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
6: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
2: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
3: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
2: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
7: Add some pepper to your life. Pepper 96.6.

0: Η ώρα είναι 4. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι Λονδίνο. Μπείτε τώρα στο pepper96.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και δείτε τον Harry Styles live στο Wembley.
1: Pepper Experience.
0: Ο Pepper 96.6 σε στέλνει στο Λονδίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις.

666.

που ζούμε στην τελική ευθεία για την έναρξη του καλοκαιριού. Θα το ζήσουμε, θα το νιώσουμε αυτό πολύ έντονα την επόμενη εβδομάδα. Στην τελική ευθεία και για ένα ατμοσφαιρικό Pepper Chart Session από τον Pepper τη Δευτέρα που έρχεται, Δευτέρα 11 Μαΐου, 8.30 το βράδυ, στο κέντρο της πόλης, στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου. Μαζί μας η Θεοδοσία Τσάτσου με το φοβερό ταλέντο και τις απίστευτες φωνητικές δυνατότητες που μπορεί να καλύψει πολλά διαφορετικά μουσικά είδη. Θα το ζήσουμε από κοντά λοιπόν τη Δευτέρα και θέλετε να βρεθείτε μαζί μας. Σας θυμίζω, τρέχει διαγωνισμός, διεκδικείτε διπλές προσκλήσεις δωρεάν μέσα από τη φόρμα συμμετοχής στο website μας pepper966.gr. Χορηγός ΔΕΗ. Εδώ και σήμερα μαζί ο Κοσμάς The Velengas παρέα σας. Θα είμαστε παρέα όπως κάθε μέρα μέχρι τις 6 και ο Νταμιάνο Ντάβι τώρα με το Next Summer.

0: Don't Let Me Down από τους Beatles και μια μεγάλη έκπληξη περίμενε αυτή την εβδομάδα τους fans των Σκαθαριών, γιατί ο Paul McCartney και ο Ringo Starr ηχογράφησαν το πρώτο τους ντουέτο στην ιστορία. Ο McCartney ετοιμάζει το νέο του άλμπουμ, ο Ringo Starr ήταν εκεί για να παίξει drums. Σε ένα τραγούδι λοιπόν έστειλε τον demo ο McCartney στο Ringo Starr μαζί με τους στίχους. Εκείνος γύρισε πίσω κάποια λόγια μόνο, μια-δύο γραμμές από τους στίχους. Ο McCartney πίστεψε, λέει, ότι στην αρχή δεν του άρεσε καθόλου το τραγούδι, ούτε δεν είχε καταλάβει ότι θα το πει ολόκληρο. Ναι, το είπαν σαν ντουέτο λοιπόν. Και μάλιστα πήγαν και φωνητικά από δύο πολύ γνωστές γυναικείες φωνές, την Chrissy Hynde και την Celine Spiteri. Όλα αυτά λοιπόν έρχονται μαζί με το υπόλοιπο υλικό στο νέο άλμπουμ του Paul McCartney προσεχώς με τίτλο The Boys of Dungeon Lane. Είναι ο Pepper 66 και 6. Πάμε και σε ένα προθετικό μήνυμα. Αν ψάχνετε τα επόμενα επαγγελματικά σας βήματα, η Little Ellas διοργανώνει Little Days για θέσεις στα καταστήματά της στο κέντρο της Αθήνας, στο The Athens Gate Hotel, τη Δευτέρα 11 Μαΐου, 9 το πρωί με 5 το απόγευμα. Μπορείτε να πάρετε το βιογραφικό σας, να γνωρίσετε την ομάδα και να μάθετε τα πάντα για τις ανοιχτές θέσεις υπαλλήλων καταστήματος στα καταστήματά του στο κέντρο της Αθήνας, Πατήσια, Περιστέρι, Εγάλαιο, Πετράλωνα, Ζωγράφου, Βύρωνα, Αργυρούπολη. Δευτέρα 11 Μαΐου λοιπόν, και δεν προλαβαίνετε να πάτε από κοντά, μπείτε στο team.little.gr, δείτε τη θέση που σας ταιριάζει και κάντε αίτηση online. Θα ακολουθήσουν άλλα δύο Little Days για θέσεις στα βόρεια προάστια που θα ανακοινωθούν πολύ σύντομα. Λοιπόν, σας θυμίζω το Viber μας για τα μηνύματά σας, 6973-966-966, το Viber του Pepper.
1: Η μουσική έρευνα της Αθήνας στο pepper966.gr. Άκου τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο pepper966.gr. Pepper 966.
2: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Σάββατο στα Lidl. Επιδόρπιο γιορτιού δροσερό 1 κιλό, 1,74 και με Lidl Plus 1,42. Ημίς κλειωτηρία γελάδος 1 κιλό, 10 ευρώ και 9 λεπτά και με Lidl Plus 8,29. Και μπύρα Lager 500 ml 80 λεπτά και με Lidl Plus 71 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τσάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τσάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά ιδέα.

0: σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
4: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
3: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
5: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20 χωράει.

0: αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας στο Metallica σε περιμένει στο ACA στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδιν θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
2: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
3: Ο Αστέρας Βουλιαγμένης ανοίγει τη σεζόν με μια γαστρονομική εμπειρία στο Μπαγκατέλ Athens. 14 με 17 Μαΐου, ο Πάνος Ιωαννίδης και η Μπριγάδα του Όβιο, του εστιατορίου που επιλέγει ο οδηγός Μισελέν, συναντούν τον Τζουζέπε Στριπόλη, τον Μπαγκατέλ Λόντον, σε ένα δημιουργικό Four Hands. Το πιο ενδιαφέρον τραπέζι της Αθήνας, στη Μαρίνα Βουλιαγμένης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά και μεσημέρι. Κρατήσεις στο bagatel.com.
4: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επιτόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
5: Γεια σας Peppers, είμαι η Θεοδοσία Τσάτσου. Τη Δευτέρα 11 Μαΐου σας περιμένω στο Pepper Church Session, στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου.
6: Η Θεοδοσία Τσάτσου σε μια βραδιά αποκλειστικά για τους ακροατές του Pepper 96.6. Pepper Church Sessions, Δευτέρα 11 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ, στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου. Κερδίστε προσκλήσεις από το Pepper 96.6. Χορηγός ΔΕΗ.
7: Add some Amy Winehouse to your life. I told you I was trouble. You know that I'm no good. Pepper 96.6.

0: Αιγίνουπε πέσω 66, θερμόμετρο στους 24 αυτή την ώρα. Πιθανή βροχή δίνει πρόγνωση, αλλά δεν νομίζω, δεν δείχνει κάτι τέτοιο. Φεύγει σιγά σιγά η συννεφιά. Εδώ είμαστε με τη μουσική μας. Πάμε και σε ένα προθυγό μήνυμα. Όποιος ξέρει τι σημαίνει barbecue για τους φίλους με μπριζόλες, ξέρει και πού θα τις βρει. Γι' αυτό έρχεστε στα Lidl, γιατί ξέρετε ότι θα βρείτε φρέσκο κρέας 100% εγγυημένο που ελέγχεται συνεχώς και μάλιστα από τη Βέλτια. Έρχεται πάντα σε ασφαλή συσκευασία και δεν χάνει ούτε τη διατροφική του αξία, ούτε τη γεύση του. Και τώρα με το DMA Rewards Coupons, νιώθετε πως έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Με 20% έκπτωση στο About You για αγορές με τα DMA Rewards Coupons, ή ακόμα για να το γιορτάσετε το βράδυ, μπορείτε να παραγγείλετε το αγαπημένο σας φαγητό ξανά από τα DMA Rewards Coupons με κουπόνι 10 ευρώ στο eFood. Μπείτε στο MyDay στην ενότητα DMA Rewards Coupons για να ανακαλύψετε αυτές και άλλες εκατοντάδες προσφορές. Λοιπόν, για τα μήνυματά σας στην εκπομπή, σας θυμίζω στο chat κάτω δεξιά στο More στο website μας, pepper966.gr.
1: Θέλεις να δεις τον Harry Styles live? Να είσαι εκεί, στο Wembley, τη στιγμή που θα σβήσουν τα φώτα.
2: Pepper Experience.
1: Harry Styles Live. Ο Pepper 966 σε στέλνει στο Λονδίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλου Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα ως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Add some Harry Styles to your life. Pepper 96.6.
3: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
6: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
7: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
8: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
9: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
10: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
11: Τα Master Χρώματα. Πού είναι?
12: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλα μου με χρώμα. Με χρώμα Master από την Craft Paints.
13: Χρωματοπολιό. Στείλε χρώματα Master τώρα.
14: Εδώ δεν είναι, εδώ δεν είναι, εδώ. Σε κάτι και σου λέει μετά.
15: Τι έγινε, τι ψάχνεις?
14: Τις κάψουλες, θέλω να φτιάξω ένα καφέ. Πού είναι?
15: Ωραία ερώτηση.
14: Μη μου πεις ότι πάλι ξεμείναμε.
15: Μα νόμιζα το έχεις αναλάβει εσύ.
14: Πάλι εγώ.
16: Nespresso My Coffee Plan. Για να μην μείνεις ποτέ χωρίς τον αγαπημένο σου καφέ. Διάλεξε τις κάψουλες, όρισε τη συχνότητα παράδοσης και απόλαυσε μοναδικά δώρα. Ενεργοποίησέ το τώρα χωρίς δεσμεύσεις σε όλες τις Nespresso Boutique, μέσω site, app ή τηλεφωνικά. Nespresso My Coffee Plan.
17: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
18: Μισό.
17: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
18: Μισό.
17: Πάλι μισό.
18: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
19: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκτόσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
20: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

Fighting Borough, εξωτικός ήχος των Trinix με τη Μαρή Φρόες, και αγαπάς τη μουσική. Τώρα μπορείς να πεις τι θέλεις να ακούς στο ραδιόφωνο. Συμμετέχεις στη μουσική έρευνα της Αθήνας, ακούς τα τραγούδια και λες τη γνώμη σου. Όσο περισσότερο συμμετέχεις, τόσες περισσότερες πιθανότητες έχεις να κερδίσεις 1000 ευρώ. Μπες τώρα στο pepper96.gr και πάρε μέρος στη μουσική έρευνα της Αθήνας. Λοιπόν, τα δούλευε Γκάλαχερ, κατάφεραν να μην τζακωθούν στην περσινή τους reunion περιοδία, αλλά μια φασαρία πρέπει να υπάρχει. Λοιπόν, διαβάζω τώρα μια είδηση ο Λίαμ Γκάλαχερ τα έχω συλλέξει στους Manic Street Preachers και τους Sweat που ετοιμάζονται μια περιοδία σε στάδια στη Βρετανία. Είχαν κάνει και διεθνές tour μαζί, χαρακτηρίζοντάς τους κακοντυμένους, άστυλους και διάφορα άλλα. Οπότε περιμένουμε τώρα μια καινούργια βεντέτα. Ποιος θα μας το πει, θα δείξει την πορεία. Wonderwall για τη συνέχεια, η Oasis, εδώ θα είμαστε για αυτήν την ώρα ο Κοσμάς, The Velegas μέχρι τις 6.

0: Παρασκευή απόγευμα είναι ο Pepper Παρέα σας, 96 και 6. Πάμε και σε ένα προθετικό μήνυμα. Η Little Days από την Little Ελλάς τη Δευτέρα 11 Μαΐου στο ξενοδοχείο The Athens Gate. 9 το πρωί με 5 το απόγευμα. Δείτε από κοντά την κουλτούρα ενός κορυφαίου εργοδότη και βρείτε τη θέση που σας ταιριάζει στα καταστήματα της περιοχής Νέα Ιωνία, πλατεία Αττικής Περισσός. Ελάτε με το βιογραφικό σας στο Athens Gate Hotel ή κάντε online την αίτησή σας στο team.little.gr. Δευτέρα 11 Μαΐου θα ακολουθήσουν και άλλα δύο Little Days που θα αφορούν θέσεις για τα βόρεια προάστια. Και τώρα με το Daymar Rewards Coupons, νιώθετε πως έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας με 20% έκπτωση στο About You για αγορές με τα Daymar Rewards Coupons. Ή ακόμα για να μπορεί να γιορτάσετε το βράδυ, μπορείτε να παραγγείλετε το καπνά σας φαγητό ξανά από το Daymar Rewards Coupons με κουπόνι 10 ευρώ στο eFood. Μπείτε στο MyDay στην ενότητα Daymar Rewards Coupons για να ανακαλύψετε αυτές και άλλες εκατοντάδες προσφορές. Λοιπόν, έχει ξεκινήσει το απογευματινό drive time της πόλης, Παρασκευή πιο έντονο λοιπόν, κίνηση κλασικά στον Κηφισό, στο ποτάμι, στην άνοδο κυρίως, και η Φυσίας επίσης στην άνοδο, στον περιφερειακό του Ημιτού, στο κέντρο εννοείται Βασίλη Σοφίας, Βασίλης Κωνσταντίνου και στο κέντρο του Πειραιά. Στις όλες τις διαδρομές είμαστε εδώ παρέα. Είναι ο Pepper στους 96 και 6.
1: Η μουσική έρευνα της Αθήνας στο pepper966.gr. Άκου τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο pepper966.gr. Pepper 96 και 6.
2: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Σάββατο στα Lidl. Επιδόρπιο γιαουρτιού δροσερό 1 κιλό 1,74 και με Lidl Plus 1,42. Ημίσκλιο τυρία γελάδος 1 κιλό 10 ευρώ και 9 λεπτά και με Lidl Plus 8,29. Και μπύρα Lager 500 ml 80 λεπτά και με Lidl Plus 71 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τσάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τσάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Για life coach, chef, babysitter, ταξί, detective, σύμβουλο επιχειρήσεων, εξολοθρευτή εντόμων, οικογενειακό γιατρό και γενικά για όλα, ξέρουμε. Θα καλέσεις τη μαμά σου. 11888 για όλα. Χρόνια πολλά στο μεγαλύτερο ανταγωνιστή μας.
3: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.

0: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
1: Μήπως λεφτά.
0: Τα λες και λεφτά.
2: Coupons. Coupons.
1: Από πού ακούστηκε αυτό?
0: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
3: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
4: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
5: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την

0: πάει στο All Win Up. Joker. Πολλά σε πολλούς. All Win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η Κότα έκανε τη σως ή η σως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House και στα 4 νέα Saucy Chicken Burgers. Chipotle Fire, Thai Pickle, White Barbecue, Smoky Mayo, Mega.

0: τη Ρώμη των XX, Season My Mind. Είμαστε στο δρόμο για τις 6 και πριν σας αφήσω, σας θυμίζω τη μοναδική εμπειρία στην οποία σας στέλνει ο Pepper με το Βλασόπουλο Travel Pepper Experience για το live του Harry Styles τον Ιούνιο στο Λονδίνο. Ένα ταξίδι για 2 άτομα για 4 ημέρες με τα έξοδα πληρωμένα. Και βέβαια σε λίγο έρχεται το Pepper Password που ακούτε από τις 6 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα ανά 2 ώρες. 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6 και τα Σαββατοκύριακα. Συμπληρώνετε το password και τη φόρμα συμμετοχή στη συνέχεια στο website μας pepper96.gr για να μπείτε στην κλήρωση 6 με 10 το πρωί στις 15 Μαΐου στο πρωινό Pepper με του Θοδωρή Βαμβακάρη και τα Γιανούτσο. Για να ακούω απόγευμα παρέα και σήμερα μαζί 4 με 6 στον Pepper 96 και 6 ο Κοσμάς Δεβελέγκας. Ήταν κοντά σας όπως κάθε απόγευμα. Ακολουθεί για το επόμενο 2ωρο ο Χρήστος Παπαδάς και εμείς τα λέμε τη Δευτέρα. Καλό weekend σε όλους.
1: Θέλεις να δεις τον Harry Styles live? Να είσαι εκεί, στο Wembley, τη στιγμή που θα σβήσουν τα φώτα.
2: Pepper Experience.
1: Harry Styles Live. Ο Pepper 96 και 6 σε στέλνει στο Λονδίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλου Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα ως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper96x.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Add some Harry Styles to your life. Pepper 96 και 6.
3: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
5: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
6: Αποκτήστε τα by fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκτόσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Είναι γεγονός. Οι θρηλυκοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
2: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας το πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
5: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
8: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
9: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά. Macwell μακαρόνια. Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
10: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6. Pepper.

0: Η ώρα είναι 6. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι χάρη. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και δείτε τον Harry Styles live στο Wembley.
1: Pepper Experience.
0: Ο Pepper 966 σε στέλνει στο Λονδίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις.

του 66 στο σωστό timing, στο intro της εκπομπής. Καλησπέρα σε όλους. Είναι απόγευμα Παρασκευής, 8 Μαΐου, σωστά συντονισμένοι στον B96 και 6 μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς, όπως κάθε μέρα. Λίγο πριν, για να πάμε στα ωραία, ακούσατε το Pepper Password. Όταν ακούτε το Pepper Password, μπαίνετε στο pepper966.gr, καταχωρείτε το Pepper Password και βάζετε το όνομά σας στην κλήρωση για να δείτε τον Harry Styles live στο Wembley και να κάνετε και βόλτες στο Λονδίνο με το φίλο ή τη φίλη σας. Φυσικά μιλάμε για το Pepper Experience. Καλή επιτυχία σε όλους. Κλήρωση 15 Μαΐου, σε λίγα 24 ώρα, στο πρωινό Pepper με Δόδωρη Βαμβακάρη και Τάκη Γιαννούτσο, που ακούμε τόσοι άλλους κάθε πρωί για να ξεκινήσει ωραία πεπερικά ημέρα μας. Bad Dreams, Teddy Swims αμέσως τώρα, και στο σωστό timing θυμόμαστε ότι έχουμε δει τον Teddy Swims μέσω του Pepper Experience. Μέχρι τις 8, καλά να περάσουμε. Καλησπέρα και πάλι.

0: Ένα από τα ωραία επίσης που επιστρέφουν, η μουσική έρευνα της Αθήνας. Τώρα μπορείτε να πείτε τι ακριβώς θέλετε να ακούτε στο ραδιόφωνο. Αν αγαπάτε τη μουσική, συμμετέχετε στη μουσική έρευνα της Αθήνας, ακούτε τα τραγούδια και λέτε τη γνώμη σας. Όσο περισσότερο συμμετέχετε, τόσες περισσότερες πιθανότητες έχετε να κερδίσετε 1000 ευρώ. Μπαίνετε τώρα στο pepper966.gr και παίρνετε μέρος στη μουσική έρευνα της Αθήνας και καλή επιτυχία και για τα 1000 ευρώ.
1: Η μουσική έρευνα της Αθήνας στο pepper966.gr. Άκου τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο pepper966.gr. Pepper 96 και 6.

σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
4: Και του έφρεγγε τούτα, μπαμπά.
5: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία. Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
6: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
7: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
6: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
8: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
9: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.

0: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς ανοίγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
3: Γεια σας Peppers, είμαι η Θεοδοσία Τσάτσου. Τη Δευτέρα 11 Μαΐου σας περιμένω στο Pepper Church Session στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου.
4: Η Θεοδοσία Τσάτσου σε μια βραδιά αποκλειστικά για τους ακροατές του Pepper 96.6. Pepper Church Sessions, Δευτέρα 11 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου. Κερδίστε προσκλήσεις από τον Pepper 96.6. Χορηγός ΔΕΗ.
5: Add some hooverphonic to your life.

0: Και φυσικά σε μια αντίστροφη μέτρηση, όχι μόνο για το Σαββατοκύριακο, περιμένουμε και αφρικανική σκόνη. Σε παρένθεση, είναι καλή πληροφορία αυτή για όσους θέλουν να πλύνουν το αυτοκίνητό τους. Σε μια αντίστροφη μέτρηση, λοιπόν, μετράμε αντίστροφα για τη Δευτέρα, 11 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ, η Θεοδοσία Τσάτσου σε ένα μοναδικό Pepper Church Session για αποκλειστικά για τους ακροατές του Pepper 96.6. Για να κερδίσετε προσκλήσεις, συμπληρώνετε τώρα τη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr και κάνουμε την κλήρωση στο τέλος της εκπομπής. Ουσιαστικά είναι τελευταία στιγμή μέσω της εκπομπής που μπορείτε να διεκδικήσετε και αν κερδίσετε προσκλήσεις για το Pepper Church Session της Δευτέρας στην Αγγλικανική Εκκλησία με τη Θεοδοσία Τσάτσου. Καλή επιτυχία σε όλους.
1: Θέλεις να δεις τον Harry Styles live? Να είσαι εκεί, στο Wembley, τη στιγμή που θα σβήσουν τα φώτα.
2: Pepper Experience.
1: Harry Styles Live. Ο Pepper 96.6 σε στέλνει στο Λονδίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλου Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα ως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Add some Harry Styles to your life. Pepper 96.6.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ. Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
4: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Άλλαξε τη ζωή σου, αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Cocomat. Από 1η έως και 16 Μαΐου, με την αγορά στρώματος, σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Cocomat φαίνεται.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
8: Εδώ δεν είναι. Συγκάτοικη σου λέει μετά.
9: Τι έγινε, τι ψάχνεις?
8: Τις κάψουλες, θέλω να φτιάξω ένα καφέ. Πού είναι?
9: Ωραία ερώτηση.
8: Μη μου πεις ότι πάλι ξεμείναμε.
9: Μα νόμιζα το έχεις αναλάβει εσύ.
8: Πάλι εγώ.
10: Nespresso My Coffee Plan. Για να μην μείνεις ποτέ χωρίς τον αγαπημένο σου καφέ. Διάλεξε τις κάψουλες, όρισε τη συχνότητα παράδοσης και απόλαυσε μοναδικά δώρα. Ενεργοποίησε το τώρα χωρίς δεσμεύσεις σε όλες τις Nespresso Boutique μέσω site, app ή τηλεφωνικά. Nespresso My Coffee Plan.
11: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
12: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
13: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
14: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
15: Ανησυχία. Αυτός ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
16: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
17: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
18: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
19: Μήπως λεφτά.
18: Τα λες και λεφτά.
20: Coupons. Coupons.
19: Από πού ακούστηκε αυτό?
18: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
21: Όταν έχετε ΔΕΗΜΑ Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗΜΑ Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
2: Pepper 96 και 6.

πιο όμορφα ατμοσφαιρικά τραγούδια και από τα συγκροτήματα που έχουμε μαζί τους πολύ μεγάλο κόλλημα. Steel Corners, γνωρίστηκαν τυχαία αλλά δεν έκαναν τίποτα τυχαία στην πορεία. The Dream, μόλις ακούσαμε καλησπέρα σε όλους λίγα λεπτά μετά τις 7, ζωντανά όπως κάθε μέρα και σήμερα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς. Είναι απόγευμα Παρασκευής, 8 Μαΐου, αυτό μας δίνει ένα έξτρα άλοθη να πάρουμε μια μεγάλη ανάσα, ειδικά στο δρόμο της επιστροφής προς το σπίτι. Βγήκε η εβδομάδα, όπως και αν βγήκε, ας πάρουμε μια μεγάλη ανάσα και ας χαλαρώσουμε με τη βοήθεια της μουσικής του Pepe 96.6. Από το The Dream, σε ένα για μένα από τα καλύτερα, ίσως το καλύτερο των 90s, Losing My Religion, από τους R.E.M., ο Michael Stipe είχε πει ότι δεν έχει καμία σχέση με θρησκεία το συγκεκριμένο τραγούδι.

0: Boys και Born Identity μας έρχεται στο μυαλό με τον Matt Damon, από αυτές τις ταινίες που άμα θες να τις ξαναδείς και την ξαναξεκινήσεις, ξαναβλέπεις και όλες τις ταινίες του Born Identity στη σειρά. Φυσικά ξεχωρίζει το τραγούδι των τίτλων, το Extreme Ways από τον Moby που μόλις ακούσαμε. Μέχρι τις 8 ζωντανά στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς, όπως κάθε μέρα, καλησπέρα σε όλους και σε λίγο πιο παραλιακά, πιο καλοκαιρινά, βοηθάμε κι εμείς με τη μουσική του Pepper να έρθει το καλοκαίρι ακόμα πιο νωρίς. I got you baby από τους UB40, καλησπέρα και πάλι.
1: Η μουσική έρευνα της Αθήνας στο pepper966.gr. Άκου τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο pepper966.gr. Pepper 96.6.
2: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος, με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης, μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Ναι, έλα Γιώργο.
5: Έλα, λέ.
4: Μ' ακούς?
5: Σ' ακούω.
4: Ο μικρός.
5: Τι?
4: Είπε την πρώτη του λέξη.
5: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
4: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
5: Τι?
4: Είπε μπα. Είπε
5: μπαμά.
4: Όχι.
5: Είπε μπαμά το καμάρι μου.
4: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
5: Μπάλα.
4: Ναι.
5: Είπε μπάλα.
4: Είπε μπάλα.
5: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
6: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
7: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια.

0: έξοδο εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
1: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις τη πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.com.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκτόσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
4: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles and Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Υποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
5: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Παγωτά Γαλαξίας 2 λίτρα, μόνο 3,98. Λίπτον Ice Tea 500 ml και 1,5 λίτρο σε χρυσές τιμές. Φάγε το Τάλ 3 επί 200 γραμμάρια, μόνο 2,88. Αντιλιακά Νιβέα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
6: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
7: Οχ!
6: Οψ! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς. Check. Όρεξη για τελείωτο headbanking. Check. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom. Check. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Γεια σας Peppers, είμαι η Θεοδοσία Τσάτσου. Τη Δευτέρα 11 Μαΐου σας περιμένω στο Pepper Church Session, στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου.
10: Η Θεοδοσία Τσάτσου σε μια βραδιά αποκλειστικά για τους ακροατές του Pepper 96 και 6. Pepper Church Sessions, Δευτέρα 11 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ, στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου. Κερδίστε προσκλήσεις από το Pepper 96 και 6 με την υποστήριξη του Καμπάρι. Απολαύστε υπεύθυνα.

0: απόψε. Έρχεται σε λίγο ο Δημήτρης Λεμονίδης για τις δύο επόμενες ώρες και στο Δημήτρη Λεμονίδη θα έχετε την ευκαιρία για προσκλήσεις για το Pepper Church Session της Δευτέρας με τη Θεοδοσία Τσάτσου. Ανυπομονούμε για αυτή τη στιγμή του Pepper Church Session. Σε λίγο εμείς θα κάνουμε την κλήρωση για τις προσκλήσεις εκπομπής. Για τις δύο προηγούμενες ώρες, το μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς, όπως κάθε μέρα, ευχαριστώ για τα μηνύματα και τα πολύ καλά σας λόγια. Τα λέμε τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 6. Καλό βράδυ και ένα ακόμα καλύτερο Σαββατοκύριακο να έχουμε.
1: Θέλεις να δεις τον Harry Styles live? Να είσαι εκεί, στο Wembley, τη στιγμή που θα σβήσουν τα φώτα.
2: Pepper Experience.
1: Harry Styles live. Ο Pepper 96 και 6 σε στέλνει στο Λονδίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλου Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα ως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Add some Harry Styles to your life. Pepper 96 και 6.
3: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει.
4: Για το καημάκι. Αχ, αυτό το καημάκι.
3: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά.
5: Για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
3: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
6: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
3: Επιτέλους μεγάλωσε και μαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
7: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
3: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
4: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
3: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
8: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio, με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
9: Αποκτήστε τα by fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Be in Athens with the spirit of London. Το Bee Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Bee Theater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Bee Theater.
12: Λόγια, όταν μιλάει η γεύση, η μέθοδος αργής ξύρασης Macwell κάνει τη διαφορά. Macwell, τώρα μιλάει η γεύση.
13: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.

0: Μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
2: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
1: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
3: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Η Altos Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altos Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. Παρασκευή 8 Μαΐου στις 9 το βράδυ στο Bronco στη Νέα Ερυθρέα και στο Juan Rodriguez Bar στο κέντρο της Αθήνας. Και στις 10 το βράδυ στο Seven Jokers Βουλή 7. Σάββατο 9 Μαΐου στις 8 το βράδυ στην Αρπαρόριζα στο Παγκράτη. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor, απολαύστε υπεύθυνα.
5: Ξύπνα, ξύπνα! Τι? Ήρθε! Είναι απ' έξω!
6: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
5: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
7: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
3: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
8: Add some pepper to your life. Pepper. 96 και 6.

Ένα Pepper Classic από ένα Pepper Icon. Florence Wells, Florence and the Machine, εις και το Florence πιο απλά, η οποία έδωσε ρέστα στο live τη στη Νέα Υόρκη πριν από λίγες ημέρες. Ψάξτε να δείτε βιντεάκια, αν δεν το πήρε κάπου το μάτι σας. Μιλάμε για πραγματική μαγεία. Όπου να είναι κιόλας, επιστρέφει στην Ευρώπη και πάλι, εκεί που θα βρεθεί κυνηγήτρια του προηγούμενου Pepper Experience, για να την απολαύσει ζωντανά τον Ιούλιο στο Μιλάνο. You've got the love, λιγάκι μετά τις 9, Παρασκευή επιτέλους. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στον Pepper 96.6. Είμαι ο Δημήτρης Λεμονίδης και θα μείνουμε μαζί για τις δύο επόμενες ώρες και απόψε. Και μιλώντας για Pepper Experience, πάμε να ακούσουμε και έναν ακόμα αγαπημένο καλλιτέχνη μέσα από εκεί και σε λίγο όλες οι λεπτομέρειες για αυτό που τρέχει τώρα για Λονδίνο και Harry Styles Live. Προς το παρόν, Hozier και Too Sweet.

0: Rehab, 22 λεπτά μετά τις 8, Amy Winehouse, Pepper 96.6 και Δημήτρης Λεμονίδης στα ραδιοφωνά σας. Και σε μία εβδομάδα ακριβώς τώρα θα μάθουμε και το όνομα του νικητή ή της νικήτριας του Pepper Experience που θα βρεθεί στο Λονδίνο σε λίγο καιρό για να απολαύσει ζωντανά τον Harry Styles στο κατάμεστο Wembley των 90.000 θεατών σε ένα από τα σπουδαιότερα live της χρονιάς. Εσείς ακούτε το Pepper Password στις 6 το πρωί, στις 8, στις 10, 12, 2, 4 και 6 το απόγευμα. Το συμπληρώνετε όσες φορές θέλετε στο pepper96.gr, αρκεί να είναι διαφορετικό κάθε φορά. Και έτσι αυξάνετε και τις πιθανότητες κιόλας στην κλήρωση της επόμενης Παρασκευής, 15 Μαΐου, που θα γίνει κλασικά εδώ, στο πρωινό Pepper, με τους Θοδωρή Βαμβακάρη και Τάκη Γιαννούτσο, που ακούμε καθημερινά 6 με 10. Με το καλό, καλή επιτυχία από καρδιάς.
1: Η μουσική έρευνα της Αθήνας στο pepper966.gr. Άκου τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο pepper966.gr. Add some pepper to your life. Pepper 966.
2: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
3: Και του έφραν και τούτα, μπαμπά.
4: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία. Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
5: Με το Joker βρέχει νικητές.

0: ή στο All Win Up. Joker. Πολλά σε πολλούς. All Win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
4: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, επωφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
5: Η Κότα έκανε τη σως. Ίσως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Google.

0: επίσημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Check. Όρεξη για τελείωτο headbanging? Check. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom? Check. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
3: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος Noviverse.
4: Γεια σας, Peppers. Είμαι η Θεοδοσία Τσάτσου. Τη Δευτέρα 11 Μαΐου σας περιμένω στο Pepper Church Session. Στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου.
5: Η Θεοδοσία Τσάτσου σε μια βραδιά αποκλειστικά για τους ακροατές του Pepper 96 και 6. Pepper Church Sessions. Δευτέρα 11 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου. Κερδίστε προσκλήσεις από τον Pepper 96 και 6 με την υποστήριξη του Καμπάρι. Απολαύστε υπεύθυνα.

0: Τέτοια και πολλά άλλα ακόμα αγαπημένα Πέπερ τράγουδα θα ακούσετε και στη μουσική έρευνα της Αθήνας που τρέχει από σήμερα στο pepper966.gr. Ταξιολογείτε, λέτε τη γνώμη σας και όσο περισσότερο συμμετέχετε κιόλας, τόσες περισσότερες πιθανότητες έχετε να κερδίσετε 1000 ευρώ. David Bowie και Let's Dance εδώ στον Pepper 96.6. Καλησπέρα και πάλι από τον Δημήτρη Λεμονίδη. Και ένα προωθητικό μήνυμα για τη συνέχεια. Μάιος λοιπόν, ή αλλιώς η εποχή της 3 Cents Paloma, μιας και ο μήνας είναι αφιερωμένος στην One and True Paloma με 3 Cents Pink Grapefruit Soda. Από αύριο κιόλας ξεκινάνε και τα 3 Cents Intense Parties στα πιο hot bars, αλλά και σε street events της πόλης, σε συνεργασία με το This is Athens City Festival. Έχουμε λοιπόν 9 Μαΐου Yucatan and Sensory, Back to Zapion στο Yucatan, 10 Μαΐου Bronco με τον Andrew Tipap στο Bronco και 14 Μαΐου Blue Brick με τον Κορίλα στο Blue Brick. Ζωηρές φυσαλίδες, λαμπερό ροζ χρώμα και απολαστική γεύση, η πιο intense παλώμα εμπειρία, όπως μόνο η 3 Cents Paloma ξέρει, απολαύστε υπεύθυνα. Οι Roots έρχονται σε λίγο στον αέρα μας με αυτό το διαχρονικό τους διαμαντάκι, The Seed, εδώ στον Pepper 96.6.
1: Θέλεις να δεις τον Harry Styles live? Να είσαι εκεί, στο Wembley, τη στιγμή που θα σβήσουν τα φώτα.
2: Pepper Experience.
1: Harry Styles live. Ο Pepper 96.6 σε στέλνει στο Λονδίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλου Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα ως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Add some Harry Styles to your life. Pepper 96.6.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
6: Coupons. Coupons.
5: Από πού ακούστηκε αυτό.
4: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
7: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
8: Η Altos Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altos Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. Παρασκευή 8 Μαΐου στις 9 το βράδυ στο Bronco στη Νέα Ερυθρέα και στο Juan Rodriguez Bar στο κέντρο της Αθήνας και στις 10 το βράδυ στο Seven Jokers Βουλή 7. Σάββατο 9 Μαΐου στις 8 το βράδυ στην Αρπαρόριζα στο Παγκράτη. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor. Απολαύστε υπεύθυνα.
9: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επιτόπου και το αποκτάς άμεσα στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
10: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
11: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
12: Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Μια φωτογραφική έκθεση από τον διεθνώς καταξιωμένο σκηνοθέτη για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Φωτογραφίες από τη Βουγονία, το Poor Things και τις ιστορίες καλοσύνης. Φωτογραφίες της Ελλάδας. Φωτογραφίες του Γιώργου Λάνθιμου. Από 7 Μαρτίου στο -1 της Στέγης. Εικόνες που γεννήθηκαν μέσα και έξω από το κινηματογραφικό του σύμπαν στη στέγη. Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Εισιτήρια στο onassis.org.
5: Be in Athens with the spirit of London. Το B-Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά B-Theater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. B-Theater.
13: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ΗΝΑ δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Να δω

ζούμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

Τζο Κέρι με μια οδή στο αγαπημένο του Σικάγο, από εκείνη τη φάση τη ζωή του που έπρεπε να το αφήσει πίσω για να κυνηγήσει το μεγάλο του όνειρο στο Hollywood, πράγμα που του βγήκε σε καλό βέβαια, μιας και τον έμαθε όλος ο πλανήτης χάρη στο Stranger Things ως Steve Harrington. End of beginning μέσα από τα Pepper Fresh, έτσι λέμε και πάλι καλησπέρα, αυτό το μουντό βράδυ με συννεφιά και σκόνη. Αργότερα απόψε θα καθαρίσει η ατμόσφαιρα σύμφωνα με τους ειδικούς και μας περιμένει ένα φουλ ανοιξιάτικο Σαββατοκύριακο με ήλιο και 25 πλάς στο θερμόμετρο. Βράδυ Παρασκευής, λίγο μετά τις 9, καλησπέρα και πάλι από τον Pepper 96.6 και τον Δημήτρη Λεμονίδη και από τα Pepper Fresh στα Pepper Classics τώρα, από αυτά που δεν υπάρχει περίπτωση να μην το έχεις αφιερώσει κάπου, κάποτε, σε κάποιο αγαπημένο πρόσωπο. Paul Weller και τι άλλο, φυσικά, You Do Something To Me. Για πάμε.

0: Sexy Keksi.
1: They call me fanatic, they call me absurd.

0: White Flag από την Daido, Pepper 966 και Δημήτρης Λεμονιδής πάντα στα ραδιοφωνά σας. Και σιγά σιγά ετοιμαζόμαστε για το Pepper Church Session της ερχόμενης Δευτέρας με την Θεοδοσία Τσάτσου στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου, για να ακούσουμε και το «Στη θάλασσα» εννοείται, και να μπαίνουμε σε καλοκαιρινό mood, αλλά και πολλά άλλα ακόμα αγαπημένα τραγούδια από ολόκληρη την διαδρομή της. Η είσοδος είναι αποκλειστικά με προσκλήσεις μετά από κλήρωση που γίνεται καθημερινά εδώ. Συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής στο site μας pepper966.gr. Μπορείτε και το Σαββατοκύριακο, θα μείνει ανοιχτή η φόρμα και οι τυχεροί θα ειδοποιηθείτε με email, χορηγός ΔΕΗ. Τα λέμε από κοντά λοιπόν, Δευτέρα 11 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ, Pepper Church Sessions με τη Θεοδοσία Τσάτσου.
1: Η μουσική έρευνα της Αθήνας στο pepper966.gr. Άκου τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο pepper966.gr. Add some pepper to your life. Pepper 966. Pepper.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Γεια σας Peppers, είμαι η Θεοδοσία Τσάτσου. Τη Δευτέρα 11 Μαΐου σας περιμένω στο Pepper Church Session στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου.
4: Η Θεοδοσία Τσάτσου σε μια βραδιά αποκλειστικά για τους ακροατές του Pepper 966. Pepper Church Sessions, Δευτέρα 11 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου. Κερδίστε προσκλήσεις από το Pepper 966 με την υποστήριξη του Καμπάρι. Απολαύστε υπεύθυνα.
5: Add some Billie Eilish to your life.

0: Για εσάς που με ρωτάτε για το Pepper Password, πόσες φορές μπορείτε να το καταχωρήσετε στο pepper966.gr, όσες φορές θέλετε είναι η απάντηση, αρκεί να είναι διαφορετικό πάντα. Το ακούτε καθημερινά στις 6 το πρωί, στις 8, στις 10, στις 12, 2, 4 και 6 το απόγευμα. Το συμπληρώνετε μαζί με τα στοιχεία σας στο pepper966.gr και έτσι βάζετε και εσείς το όνομά σας στην κλήρωση για αυτό το μαγικό τετραήμερο στο Λονδίνο το καλοκαίρι και το live του Harry Styles που θα γίνει την επόμενη Παρασκευή 15 Μαΐου στο πρωινό Pepper 6 με 10 με τους Θοδωρή Βαμβακάρη και Τάκη Γιαννούτσο. Ένα προωθητικό μήνυμα προς το παρόν, τα πιο intense 3 cents parties έρχονται στα πιο hot bars αλλά και σε street events της πόλης σε συνεργασία με το This is City Athens Festival, μιας και ο Μάιος είναι η 3 cents Paloma Season. Αυτή την εβδομάδα λοιπόν δίνουμε ραντεβού αύριο 9 Μαΐου Yucatan and Sensory Back to Zapion στο Yucatan, 10 Μαΐου Bronco με τον Andrew T-Pap στο Bronco και 14 Μαΐου Blue Brick με τον Κορίλα στο Blue Brick. Ζωηρές φυσαλίδες, λαμπερό ροζ χρώμα και απολαυστική γεύση, η πιο intense Paloma εμπειρία όπως μόνο η 3 cents Paloma ξέρει. Απολαύστε υπεύθυνα. Κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος για απόψε λοιπόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα και τα λέμε από Δευτέρα και πάλι 8 με 10 εδώ στον Pepper 96.6. Από τον Δημήτρη Λεμονίδη, καλό βράδυ και καλό Σαββατοκυριακό. Γεια χαρά.
1: Θέλεις να δεις τον Harry Styles live? Να είσαι εκεί, στο Wembley, τη στιγμή που θα σβήσουν τα φώτα.
2: Pepper Experience.
1: Harry Styles Live. Ο Pepper 96.6 σε στέλνει στο Λονδίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλου Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα ως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Add some Harry Styles to your life. Pepper. 96 και 6.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η Altos Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altos Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. Παρασκευή 8 Μαΐου στις 9 το βράδυ, στο Bronco στη Νέα Ερυθρέα και στο Juan Rodriguez Bar στο κέντρο της Αθήνας. Και στις 10 το βράδυ στο 7 Jokers Βουλή 7. Σάββατο 9 Μαΐου στις 8 το βράδυ στην Αρπαρόριζα στο Παγκράτη. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
3: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.

0: super966.gr. Άκου τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο pepper966.gr. Pepper 96.6.
1: Be in Athens with the spirit of London. Το Be Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Be Theater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Be Theater.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Γεια σας Peppers, είμαι η Θεοδοσία Τσάτσου. Τη Δευτέρα 11 Μαΐου σας περιμένω στο Pepper Church Session στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου.
4: Η Θεοδοσία Τσάτσου σε μια βραδιά αποκλειστικά για τους ακροατές του Pepper 96 και 6. Pepper Church Sessions, Δευτέρα 11 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου. Κερδίστε

0: θέλεις να δεις τον Harry Styles live? Να είσαι εκεί, στο Wembley, τη στιγμή που θα σβήσουν τα φώτα.
1: Pepper Experience.
0: Harry Styles live. Ο Pepper 96.6 σε στέλνει στο Λονδίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλου Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα ως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
1: Add some Harry Styles to your life. Pepper. 96.6.
2: Για life coach, chef, babysitter, ταξί, detective, σύμβουλο επιχειρήσεων, εξολοθρευτή εντόμων, οικογενειακό γιατρό και γενικά για όλα, ξέρουμε. Θα καλέσεις τη μαμά σου. 11888 για όλα. Χρόνια πολλά στο μεγαλύτερο ανταγωνιστή μας.
3: Η Altos Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altos Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. Παρασκευή 8 Μαΐου στις 9 το βράδυ, στο Bronco στη Νέα Ερυθρέα και στο Juan Rodriguez Bar στο κέντρο της Αθήνας. Και στις 10 το βράδυ στο 7 Jokers Βουλή 7. Σάββατο 9 Μαΐου στις 8 το βράδυ στην Αρπαρόριζα στο Παγκράτη. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor. Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

mr966.gr. Άκου τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο mr966.gr. Add some Depeche Mode to your life.

0: Pepper 96.6.
1: Γεια σας Peppers, είμαι η Θεοδοσία Τσάτσου. Τη Δευτέρα 11 Μαΐου σας περιμένω στο Pepper Church Session στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου.
2: Η Θεοδοσία Τσάτσου σε μια βραδιά αποκλειστικά για τους ακροατές του Pepper 96.6. Pepper Church Sessions Δευτέρα 11 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου. Κερδίστε προσκλήσεις από τον Pepper 96.6.
0: Pepper 96.6.

0: θέλεις να δεις τον Harry Styles live? Να είσαι εκεί, στο Wembley, τη στιγμή που θα σβήσουν τα φώτα.
1: Pepper Experience.
0: Harry Styles live. Ο Pepper 96 και 6 σε στέλνει στο Λονδίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Vlasopoulos Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα ως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
1: Add some Harry Styles to your life. Pepper

0: Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beefeater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be Gin. Beefeater.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
3: Add some pepper to your life. Pepper. 96 και 6.

pepper966.gr. Άκου τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο pepper966.gr. Add some Sievert Hoyum to your life.

Τη μουσική επιλέγει ο DJ Spector. Add some Billie Eilish to your life.